0: Απόσπασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Παίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μάγοι

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέπω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: εντάξει.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
2: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε τα

που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931.
1: Έλα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή. Μαζί στο Nova 931. Το ραδιόφωνο σου.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: 50-50 σαν στάρ του σινεμά. Είμαι αυτό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
5: Nova 931.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
15: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
19: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
20: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
19: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
20: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
19: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
20: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
24: Νόβα 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Ματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
28: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάς DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
29: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
28: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
30: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εσύ ως πρωινό Τετάρτη, 6 Μαΐου, καιρός ξανά θαυμάσιος. Είμαστε μέσα στην άνοιξη, προχωρούμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Και όλα καλά, εύχομαι και ελπίζω υπό την προϋπόθεση της υγείας. Τώρα όλα καλά, τρόπος του λέγει. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν κακές στιγμές, υπάρχουν χρόνια ζητήματα, υπάρχουν, πώς να το πω, αυτά που πρέπει να επιλύσουμε της καθημερινότητάς μας. Γενικώς, πορευόμαστε ανάμεσα στα καλά, στα κακά και στα καλύτερα και στα χειρότερα ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, μην φιλοσοφούμε άλλο, ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε όχι απλώς ο άνθρωπος με την έννοια ενός συνανθρώπου μας, ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμείς όμως έχουμε υπουργούς οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν τι είναι δεν ξέρουν την Ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι σταυροκοπιούνται, φαντάζομαι, όταν είναι εκεί στην εκλογική πελατεία τους. Αλλά η εικόνα χθες του κοινοβουλίου, με όλες τις πτέρυγες γεμάτες, μέχρι και οι άθεοι ήταν εκεί. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή αυτοί που, τι να πω, να το διατυπώσω όπως το λέει ο συνάδελφός μου, σήμερα λέει, και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν το Θεό τους, ήταν εκεί ας πούμε. Μάλιστα. Αυτοί που έλειπαν, αυτοί, ο Κώστας Γιαννακίδης το λέει έτσι σήμερα στη στήλη του στα νέα, αυτοί που δεν ήταν εκεί και ήταν εμφανέστατη άδεια τα έδρανα, ήταν οι υπουργοί της επτής κυβερνήσεώς μας, της λατραμένης κυβερνήσεως. Όλα αυτά τα Ορθοδοξόπουλα, δηλαδή, και τα Νεοδημοκρατόπουλα, τα Χριστιανόπουλα, τα οποία είναι έτοιμα στην πρώτη επιμνημόσυνη δέηση, στην πρώτη εκδήλωση πολιτική, η οποία έχει μαζί της και την Εκκλησία, εννοείται, προκειμένου να δελεάσουμε το χριστεπώνυμον πλήθος. Είναι εκεί παρόντες και παρούσες. Εχθές στον Οικουμενικό Πατριάρχη τα έδρανα τα κυβερνητικά ήταν άδεια, πέραν του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, κυρίου Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας Αλίμονο και Θρησκευμάτων, κυρία Ζαχαράκη, και ενός τρίτου που λυπάμαι που δεν τον, ποιος είναι, θα μου τον πει τώρα ο κύριος Γιαννίνης, δεν τον βγάζω, ο κύριος Βλάσης. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Βλάση, γιατί διετέλεσε και υπουργός της Ομογένειας. Οπότε είχε μια κάποια επαφή, φαντάζομαι, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα έλεγα ήταν μια εικόνα ντροπής, αν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν υπήρξε δε εκπρόσωπος δόγματος που να μην πήγε προσκεκλημένος, αλλά ήταν τα θεωρία γεμάτα, όλο το κοινοβούλιο, όλη η αίθουσα αυτή τεράστια, γεμάτη από όλα τα μπαλκόνια, κρέμονταν όλοι από πάνω να ακούσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πήγαν με το ζόρι, μπορεί, πήγαν όμως, πήγαν. Τους κάλεσε, ήρθε ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αν ήταν ο Πάπας, ας πούμε, θα σμπρώχνονταν, για να πάνε να δείξουν και καλά διότι του οποίου. Λοιπόν, τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον έχουμε δικό μας. Φιλαράκι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα και δεν γίνει και τίποτα, θα τον ξαναδούμε. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο φανάρι. Θα κάνουμε εκεί τα γνωστά, θα βγάλουμε και τις φωτό και θα πούμε στην πελατεία μας, να είμαι και Ορθόδοξος, ή πάω και στο Πατριαρχείο. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Απογοητευτική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως έβγαλε έναν λόγο, κατά την άποψή μου, σπουδαίο. Προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπρόσωπος δόγματος, προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας,

0: Ως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τα θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Ημείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
1: Αυτά τα λέει ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων πιστών ανθρώπων, με θάρρος, ενάργεια, με έναν λόγο υπέροχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρειάζεται, είναι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα κατανόησης κειμένου, όπως έχουμε πει, η κατανόησης κειμένου δεν είναι μόνο στο γραπτό λόγο, είναι και στον προφορικό λόγο. Δεν μπορεί να ακούς να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μπροστά σου. Και να είσαι έτοιμος βέβαια να πιστέψεις κανέναν Τσίπρα που θα περάσει μπροστά σου και να σου πει «Μεγάλε, είσαι ο γίγαντας» ή «Θα σου φέρω Συσάχθεια», τον οποίο Συσάχθεια τον είχαμε εδώ μέσα στο κανάλι μας, κάτρισε και λίγο στον λατρεμένο Γιώργη, τα λέγανε παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Συσάχθειας δεν έλειψε ποτέ σε αυτά τα χρόνια τα δημιουργικά του Sky και μπράβο στον Sky, τον συγχαίρω και δημοσίως εννοείται πάντα και διαχρονικά, γιατί είναι ο σταθμός μου και τον έχω δικό μου, χωρίς να είναι δικό μου βέβαια το μαγαζί, εννοείται. Αλλά έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έχουμε και τις πετριές μας. Λοιπόν, αυτά τα είπε κυρίες και κύριοι ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Οι υπουργοί μας όμως είχαν δουλειές εκείνη την ώρα, είχαν οι άνθρωποι, κλείναν υποθέσεις. Κρατικές, δεν μπορείς να πεις. Κρατικές υποθέσεις, οπότε πού να βρουν χρόνο να περάσουν. Λες και μιλούσε κανένα 24ωρο, λες και είναι ο λες και ήταν κάτι σαν τον Φιντελ Κάστρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και θα έπρεπε να πάνε να τον ακούσουν για ώρες. Μίλησε λίγο, είπε εξαιρετικά πράγματα, έχω άλλα δύο αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Διαβάζω σήμερα από τον Γιώργο Παπαχρήστο στη στήλη του από τα νέα. Μεγάλη ημέρα σημερινή για τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εμβληματική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, όπου ΕΚΠΑ Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ενός πλήθους προσωπικότητων που θα προσέλθουν για να τιμήσουν τον άνδρα. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρίτανης του ΕΚΠΑ, Μάκης Σιάσος θα απονείμει το χρυσό μετάλλιο του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας, αναγνωρίζοντας τον τιμόμενο την πολυσχηδή προσφορά του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη χώρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα απευθύνει ομιλία βαρισίμαντη, όπως αναμένεται, ενώ περί του τιμόμενου θα μιλήσουν ο καθηγητής της νομικής σχολής Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κύρκη Κεφαλαία. Στα tips, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος, της εκδήλωσης, η αναγγελθήσα παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και το μεγάλο ερωτηματικό της, πόσοι από τους προσκυθέντες υπουργούς της κυβέρνησης θα βρουν το θάρρος να τιμήσουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το συνδέω με το προηγούμενο, έτσι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα πόσοι υπουργάρες θα πάνε σήμερα, οι οποίοι αποσίαζαν χθες από τη θέση τους κατά την ομιλία που εκφώνησε στο Κοινοβούλιο, λες και έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αλλά αν δεν μπορείς να καταλάβεις την οικουμενικότητα και το μέγεθος, το τι σημαίνει Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα στους καιρούς μας, πόσο μάλλον να καταλαβαίνεις και τι λέει, τότε τι να σου πω τώρα, Δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε παρακάτω να συναντήσουμε τα υπόλοιπα εμείς σιγά σιγά, παρακαλώ, χρειαζόμαστε.

είμαστε έτσι μια. Πάμε τώρα μια. Αυτό που μπακαλιαρίστηκα λέμε ανάσα. Παναγιώτη Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ πολύ, καλέ μου. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σωτήρη Τζούμα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ μου. Σε ακούω και σε απολαμβάνω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλυναν θέματα οι υπουργοί μας, ο Χρήστος Κούτρας, ο συνάδελφός μου. Καλημέρα, Χρήστο. Και ο Ερμόλαος, ο φίλος σεβαστός Ερμόλαος, μου λέει καλημέρα δυνατά Άρη μου, συνέχισε να δίνεις τον πόνο εκεί που χρειάζεται και απαιτείται. Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, Νέας Ιωνίας Αττικής. Καλημέρα σας αγαπητέ Ερμόλαε. Και στα Γιάννηνα και στα Τρίκαλα τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν μπροστά στη διαβάσεις. Πώς τα έχουν καταφέρει ο Στέφανος προχθές τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου.

0: Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννη Γκανιά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για, τα μήνυματα, για το μήνυμά σας. Ως Κωνσταντινούπολιτης που είστε, είμαι βέβαιος πως θα είστε και εσείς αγανακτισμένος από την απουσία των υπουργών κατά την ομιλία του Πατριάρχη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αγένεια ολικής, εδώ μιλάμε για προδοσία εμψυχρό, ντροπή τους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να τους εκθέσετε κατανομάζοντάς τους έναν έναν με το ανάλογο σημό. Με εκτίμηση Βαγγέλης, καλημέρα σας. Μεταξύ πολλών, αγαπητέ Γιώργο Μπαλίδη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβα χθες, ένα επιπροσωπικού αλλά πάρα πολύ τιμητικό, θα το διαβάσω, δεν αντέχω. Μου γράφει ο φίλος, αλλά προσέξτε γιατί το διαβάζω, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Το καταλάβετε δηλαδή και μόνοι σας, αλλά ας το πάμε. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά έτη πολλά και ενστερνίζομαι τον λόγο σας, εκ του οποίου όπου χρήζει είναι δεικτικός και αφοπλιστικός, καταδεικνύοντας παθογένειες και εκπροθέσεως αμέλειες από το λειτουργικό κράτος, και όπου χρήζει γίνεται εγκομιαστικός όταν το αποτέλεσμα είναι χρηστικό για την κοινωνία. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον, έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη, συνεχίστε, διότι είστε η δυνατή φωνή του ραδιοφώνου και να μην υποκύπτετε σε καμία περίπτωση από τις αξίες σας. Εμείς, όσο ζούμε, θα υποστηρίζουμε τις αλήθειες που εκφράζετε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Εννοείται ότι το ονοματεπώνυμο είναι για μένα. Στέκομαι ξανά στην πρόταση. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον. Έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά. Και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε, να είσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλημέρα σας. Πάμε με την ορμή λοιπόν που μας διακρίνει, κυρίες και κύριοι, όπως η ταχύτητα στο λόγο που διακρίνει τον κύριο Κολιομιχάλη, και να δώσουμε το λόγο στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίον δεν τον θέλουν για πρωθυπουργό ούτε οι ίδιοι αυτοί που θα θέλουν να τον ψηφίσουν, λέμε τώρα, όπως μας έδινε χθες η δημοσκόπηση που έκανε η Opinion και την ανέλυε ο Ζαχαρίας Ζούπης. Παρακαλώ.
1: Εμείς σήμερα με τις προτάσεις μας λέμε τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών που επιτρέψατε να έχουν τα τελευταία χρόνια. Βάζουμε τον πολίτη και την κοινωνία στο επίκεντρο. Ποια λοιπόν η δέσμη μέτρων που προτείνουμε? Πρώτη τροπολογία. Προβλέπει επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025-26 με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Η παρέμβαση αυτή αποφέρει στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια το χρόνο. Το δεύτερο ζήτημα, τον αναβαλλόμενο φόρο. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Ένα επιπλέον 8% επί των κερδών, που να μην διαμνέμεται αυτό το 8% σε μερίσματα, αλλά να πιέσει τη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου. Αυτό είναι 224 εκατομμύρια, που δεν θα καταλήγουν σε μετόχους που μάλιστα φορολογούνται με 5%. Τα πιο πολλά πάνε στο εξωτερικό, δημιουργώντας και ζήτημα, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών, αλλά το ποσό αυτό να μένει εδώ. Τραπεζικές χρεώσεις. Το αναδείξαμε και το 24 και τον Ιούλιο του 25. Εμείς τι λέμε? Να απαγορεύσουμε μία σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις, χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς παρεμβάσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή απλές βεβαιώσεις. Και τέλος, να διασφαλίσουμε την πραγματική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με επαρκή λειτουργία ταμείων για να έχουν υποχρεώσεις παρουσίας ATM σε όλη την επικράτεια.
0: Οφείλω από χθες, σας το είπα, ότι στη στήλη ανάλγητος στην στήλη της στο σελίδας Liberal, ο Νίκος Ταμπακόπουλος επιμελήθηκε χθες πληροφοριών που ήρθαν από τη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι CEOs δηλαδή, των μεγάλων συστημικών, των πέντε συστημικών τραπεζών. Έγραφε χθες η στήλη ανάλγητος στο Liberal. Ο τραπεζίτης, είναι εύκολο στόχο. Εγώ διαφωνώ με τον όρο. Δεν υπάρχουν σήμερα τραπεζίτες με την έννοια που ήταν τραπεζίτης ο Ιωάννης Κωστόπουλος. Σήμερα υπάρχουν διοικητές τραπεζών, διευθύνονται σύμβουλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιώ τον όρο όπως τον διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Προεκλογικά τα κόμματα που ασπάζονται τον λαϊκισμό τον κοιτάνε στην τσέπη, τον τραπεζίτη εννοεί δηλαδή, για να του πάρουν το πορτοφόλι. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Νίκος, αναφέρεται στον Αντουλάκη, μιλάει για έκτακτο φόρο στις τράπεζες, ζητάει περισσότερα δάνεια και βλέπει εσωκέρδια. Ας δούμε τι του απάντησαν οι τραπεζίτες στη συνάντηση που είχαν μαζί τους. Σας είχα πει ότι θα γίνει μια συνάντηση, τον έχουν καλέσει τον κύριο Αντουλάκη και από αυτήν τη συνάντηση σταχυολογούνται τα εξής που διαβάζω αυτολεξί όπως τα έγραψε χθες η Στήλη Ανάργυτος. Οι τραπεζίτες λοιπόν που προσγείωσαν απότομα τον κύριο Αντουλάκη ήταν Φωκίων Καραβίας και Γιώργος Ζανιάς από τη Eurobank, Παύλος Μιλωνάς από την Εθνική Τράπεζα, Λάζαρος Παπαγαριφάλου από την Alpha Bank, Βασίλης Κουτεντάκης από Τράπεζα Πειραιός, Βάλερης Κούμπα από Credia Bank και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλλαγάκη. Για τον αναβαλλόμενο φόρο, ο πρόεδρος Νίκος ζήτησε επιτάχυνση αποπληρωμής του. Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Πρώτον, με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών και σε συνεννόηση με τον επόπτη έχουν προχωρήσει ήδη από τη χρήση του 2025 σε επιτάχυνση της απόσβεσης. Ειδικότερα ξεπληρώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο με επιπλέον ποσοστό 29% των μερισμάτων που καταβάλλονται. Όσο μεγαλύτερο το μέρισμα, τόσο πιο γρήγορη η απόσβεση. Αν γινόταν αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έπρεπε να υπάρχουν ξανά διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους και οι αγορές θα έβλεπαν την εν λόγω κίνηση σαν αθέτηση όσων ήδη συμφωνήθηκαν. Συνεχίζω από την ίδια στήλη, από τον Ανάργυτο. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Αντουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη και ότι τα κεφάλαια που μαζεύουν είναι με βάση ό,τι ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και σε αυτή την περίπτωση, ενδεχόμενη αθέτηση των κανόνων θα έφερνε υποβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης και προβληματισμό στους επενδυτές. Συνεχίζω, δεν τελειώσαμε ακόμη. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κ. Ανδουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη. Το είπαμε αυτό. Αυτό όμως που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και άφησε άφωνους στους τραπεζίτες είναι το ακόλουθο. Περισσότερα δάνεια. Το λέει από τη στιγμή που το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καταγράφει μεγάλη πιστωτική επέκταση. Ενώ οι τραπεζίτες του εξήγησαν πως αν.
2: Σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω πού είσαι! Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί! Πάρω τη σκύλος! Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size! Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει! Και το χειρότερο! Με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
11: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
10: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
11: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
10: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
11: Μπανάκι απ' τα λίγα.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
22: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
23: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
22: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα, Βασίλη!
26: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
27: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
24: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
28: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου με 4 μοτοσυκλετιστές στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την Καποδιστρίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στην Κηφισίας και στην άνοδο της Συγκρού. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές στις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν. Και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν από το λιμενικό. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Σαμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Από το διάλειμμα αυτό, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται πλέον με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά τα οποία προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με τη γνωστή ταχύτητα που σας διακρίνει να μάθουμε τα κυκλοφοριακά. Ορίστε.
4: Καλημέρα, Νέα Ιωνία, Καλογρέζα, πρόβλημα. Από σήμερα και για 15 μέρες κλειστή Εθνική
3: δηλαδή,
4: Αντίσταση.
3: Πόσο είναι το σκορ δηλαδή.
4: Άστο, να μην το συζητάμε. Μάλιστα. Από εκεί που ήταν ο παλιός τροχονόμος, στη Νέα Ιωνία, μέχρι να πάμε στην Καποδιστρίου, προβλήματα και στα δύο ρεύματα και η άλλη δρομή, η Παναγούλη, η εναλλακτική δρομή.
3: Όλα, 100-0, εντάξει. 100-0.
4: Άνοδος Κηφισού σχεδόν από την αρχή της. Με το που θα κάνουμε το πρώτο χιλιόμετρο της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, ακινητοποιούμαστε από το Μοσχάτο δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω της καραμπόλας των 4 μοτοσυκλετών που είπαμε νωρίτερα. Και η κάθοδος Κηφισού πολυκίνηση, η Αττική οδός και στα δύο ρεύματά της. Η Βουλιαγμένη είναι πολύ αυξημένη, κυρίως Γλυφάδα Ελληνικό. Μεγάλες καθυστερήσεις. Άνοδος Συγκρού, προσέξτε, τουλάχιστον ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
20: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αυτό που θα κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν είναι μόνο για να ενημερωθούμε εσείς και εγώ, είναι κυρίως γιατί θέλω να συμβάλλω στην ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της σεπτής μας κυβερνήσεως. Οι ονομαζόμενοι υπουργοί, λοιπόν, οι οποίοι χθες είχαν τόσες πολλές δουλειές που δεν προσήρθαν στο κοινοβούλιο, στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας, με τους ανθρώπους να κρεμώνται και από τα μπαλκόνια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Δεν προσήρθαν. Τουλάχιστον, μια που δεν προσήρθαν, να τους πω, να ακούσουν. Τι ακριβώς είπε ο Πατριάρχης, φαντάζομαι ότι και στην αποδελτίωση θα έχουν ώρα να ρίξουν μια ματιά, δεδομένου ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως σας ήδη έχω μεταδώσει στο πρώτο απόσπασμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να φύγει ο φονταμενταλισμός από τις θρησκείες προκειμένου να πάμε στην πολυπόθητη ειρήνη και ότι η ειρήνη δεν θα υπάρχει όσο υπάρχει ο φονταμενταλισμός στις θρησκείες. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο προκαθήμενος μιας πίστεως της Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της Χριστιανοσύνης. Στο δεύτερο, λοιπόν, στη δεύτερη του παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου επί της ουσίας, αλλά από την πλευρά του θρησκευτικού ηγέτη, εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανθρώπων, φαντάζομαι και μελών της λατρεμένης μας κυβερνήσεως, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν χθες τόσες επίγουσες δουλειές και άφησαν τα έδρανά τους κενά, δείχνοντας το έσχος για την εικόνα της κυβερνήσεως. Και εδώ πραγματικά χρειάζεται η παρέμβαση του επιτελικού κράτους, το οποίο επιτελικό κράτος θες, μην πω τι έπαθε, ας μην το πω τώρα. Λοιπόν, δεν θα είναι και πρέπον να μην το συνδυάζω με το λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη, μην χάνουμε τη σοβαρότητά μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λοιπόν, για τη Realpolitik είπε, ακούστε υπουργοί μου.
5: Είναι γεγονός ότι η σύγχρονος εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού τούτου του καταστατικού χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επιλύσεως των Διαφορών. Ο περιειρήνης Ορθόδοξος Λόγος υπερβαίνει προδήλως την ιστορία ως λόγος σωτηριολογικός, αλλά η ιστορία εκβάλλει εκ των σπλάχνων και των πληγών της διδάγματα εύγλωτα και εναργή. Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παράτας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών.
3: Τρίτο απόσπασμα σε λίγο στην έναξη του δεύτερου μέρους της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της αγωνιστικής εφημερίδας Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άνω κάτω τελεία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα και καταθέσεις με αποσιοποιητικά δόσεις. Τίτλος, εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας Μανιφέστο και οι εκπομπές του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Διάβαζα χθες ένα μήνυμα πολύ σύντομο της κυρίας Χαλικιά που μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, με κάλεσαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσω. Οφείλεται στις εκπομπές που κάναμε. Λέω μπράβο. Φωναχτά. Λέω μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ψάξει τώρα κατόπιν εορτής, αφού τους κρέμασε στα μανταλάκια, τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση, με το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και όπως είπαμε εδώ, αλλά πολύ χάρηκα που το άκουσα και από το στόμα της κυρίας Μπακογιάννη, είναι ότι Πάμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να επαναληφθεί η ιστορία Νοβάρτης, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζεται πράγματι και να βρίσκεται το σκάνδαλο, ενώ στην Ελλάδα στα χρόνια των τυχοδιωκτών Τσίπρα, Καμένου και όλης της παρέας να ψάχνουν κάνουν σκευωρία εναντίον πολιτικών τους αντιπάλων. Τώρα από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν αμβληθεί εν όψη και του κούλι που πρέπει να πέσει, έχουν αμβληθεί διάφορα πράγματα τα οποία προκλήθηκαν από την σκευωρία Νοβάρτης. Το κλείνω εδώ. Στο ίδιο, μια που λέω για τον Κούλη, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο σήμερα, Άννα Διαμαντοπούλου. 22 του, δηλώσεις του 2022, Άννα Διαμαντοπούλου δηλώσεις 2026. Άλλα δεδομένα τότε, άλλα δεδομένα σήμερα. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις ενδέκατος του 2022, άνω κάτω τελεία. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Τίτλος: όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα, έλεγε τότε η κυρία Διαμαντοπούλου στον αέρα, πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το Μανιφέστο, το τότε, δηλαδή μόλις το 2022 με το σήμερα το 2026. Εγώ όμως κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Γαλή, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει υψηλό κριτήριο και ήθελα να ακούσουμε δημοσίως τη γνώμη του. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Κύριε Γαλή, τώρα θέλω να μου πείτε που κάνω λάθος. Αν είναι σωστά αυτά που λέω, εννοείται ότι το λάθος θα πείτε κάνεις λάθος. Δεν έχω πρόβλημα, το δηλώνω εκ των προτέρων. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε, μιλάω για την περίπτωση των βουλευτών, δεν μιλάω για τους υπουργούς, το υπουργός το χειρίστηκα χθες με τον κύριο Λιβανό. Μένω στο σκέλος βουλευτών που δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Όταν λέει εμπλέκονται βουλευτές, δεν πρέπει να έχει εξετάσει εκ των προτέρων και να στείλει και για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές ή όχι. Δεν ξέρω, πείτε μας ποιο είναι το ορθόν νομικά.
8: Θα εξετάσουμε το πλαίσιο. Το άρθρο 62 του Συντάγματος επιβάλλει να ζητείτε άδεια από τη Βουλή για δίωξη βουλευτών. Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για έρευνα εναντίον βουλευτών. Επομένως, η κάθε εισαγγελία, όπως και η Ευρωπαϊκή, έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει πλήρως και όταν αισθανθεί έτοιμη να ζητήσει την άδεια για δίωξη. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που ζητάει την άδεια δίωξης, κανονικά πρέπει να έχει έτοιμο το φάκελο να ασκήσει δίωξη.
3: Σε αντίθεση με το άρθρο 86 που αφορά σε υπουργό, που όταν συναντήσει όνομα υπουργού, το στέλνει να κάνει την προανάκριση Βουλή. Σωστά ή λάθος?
8: Ακριβώς έτσι. Εκεί πέρα το αμελητή, το οποίο να σημειώσουμε προβλέπεται στον εκτελεστικό νόμο και όχι στο Σύνταγμα, επιβάλλει ένας άδειος φάκελος να πάει στη Βουλή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Αντιθέτως προς τους βουλευτές πρέπει να τεκμηριωθεί και το για ποιο λόγο διώκονται προκειμένου να προχωρήσει η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Λάθος ή σωστό?
8: Σωστό. Πρέπει όταν πηγαίνει ο φάκελος στη Βουλή να είναι υπερπλήρης και μάλιστα εδώ να αναφερθούμε και στον κανονισμό που προβλέπει τα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο έχει υπογράψει η κυρία Κοβέση. Και τα δύο προβλέπουν ότι όταν περατωθεί μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρέπει να είναι έτοιμο το κατηγορητήριο. Είτε αυτούσιο, αν μιλάμε για κακουργήματα, είτε ως εσωτερικό έγγραφο, παύλα, αναφορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα στήριζαν ένα κατηγορητήριο.
3: Μάλιστα.
8: Και για να μην κουβόμαστε από τα λόγια μας, είναι προφανές ότι στη Βουλή πήγανε οι μητελείς φάκελοι που δεν είχαν ολοκληρωθεί.
3: Μάλιστα. Τώρα, και από εδώ και μετά θα γίνει έρευνα προκειμένου να φανεί για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές, οι 11 της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
3: Μάλιστα. Τώρα, στο δικαστικό που είναι ένας ιστότοπος, όπως λέει, δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων από κάτω, ο κύριος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύσης του Αρείου Πάγου επιτιμή, κάνει δηλώσεις στο δικαστικό.gr και λέει: «Δεν αρκεί ισχνό αποδεικτικό υλικό, οφείλει ο εισαγγελέας να έχει συγκεντρώσει ήδη ικανά στοιχεία. Εάν παραπευθεί η υπόθεση στο ακροατήριο με ελλιπές αποδεικτικό υλικό, τότε η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την απαλλαγή, αφήνοντας έτσι στη διαδρομή της μόνο αρνητικό θόρυβο και πνιγυρό κονιορτό στα δημόσια πράγματα», λέει ο κύριος Κιαδαρέσης.
8: Είναι ένα πολύ βαρύ νομικό κείμενο του κυρίου Σκιαδαρέση, η αξία του οποίου είναι γνωσμένη, ο άνθρωπος δεν αμφισβητείται.
3: Είναι ο πολύ... Γεώργιος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύς Αρείου Πάγου επιτιμή. Μάλιστα.
8: Ακριβώς. Συνταξιούχους και όποιους δεν αντιλαμβάνονται.
3: Το επιτιμή.
8: Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα πολύ βαρύ κείμενο, έχει αναλύσει όλη την ελληνική νομοθεσία και καταλήγει ουσιαστικά να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχειρολόγησε, έστειλε αυτό ας χρεωθεί σε μένα, έτσι ως τον κύριο εισαγγελέα. Έστειλε έναν ελλιπή φάκελο με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ας μου επιτραπεί να πω ότι τους μαλώνει ελαφρά, πολύ διακριτικά, αλλά είναι ένα δίκαιο κείμενο.
3: Ναι. Σημειώνει με έμφαση ο κύριος Κιαδαρέσης, ανοίγουν εισαγωγικά, ουδόλος αρκεί ελλιπές, κόμμα, ισχνό, κόμμα, αποδυναμωμένο, κόμμα, αντιφατικό ή μονομερές επιβαρυντικό αποδεικτικό υλικό, χωρίς δηλαδή ολόπλευρη, το ολόπλευρη σε εισαγωγικά, εξέταση κατά το δυνατόν των ουσιαστικών παραμέτρων και παραγόντων της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η έρευνα δεν πρέπει να αφήνει εντελώς άδειλο και θολό κάθε ενδεχόμενο για την περαιτέρω δικονομική πορεία αυτής.
8: Να σημειώσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι τη στιγμή που έχει ζητηθεί άδεια για δίωξη, η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας είπε ότι μόλις δοθεί θα συνεχιστεί η έρευνα. Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη.
3: Ναι.
8: Ότι δεν ήταν έτοιμη.
3: Μάλιστα.
8: Και βιάστηκαν. Τώρα το γιατί βιάστηκαν, ας το εκτιμήσω καθής.
3: Ναι. Τώρα, μια που είσαστε μαζί και πριν κλείσουμε, κύριε Γαλή, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 παραγράφους από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη στην χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, στη χθεσινή έκδοση, στο χθεσινό φύλλο. Παράξενα πράγματα, έτσι ξεκινάει, τα οποία παραθέτω χωρίς σχόλιο, μιλάει ο Πρετεντέρης σε γραπτό λόγο. Πρώτον, στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 3.602 ανοιχτές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά μόνο 159 καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν το λες και η εισαγγελική γκυλοτίνα, πάντα γράφει ο Πρετεντέρης, έτσι, αυτά το διαβάζω ως έχει το άρθρο. Σε κάποιο στάδιο δίκης βρίσκονται 517 υποθέσεις από αυτές τις 3.600. Στις 185 υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και 56 βρίσκονται στην έφεση. Ο απολογισμός αυτός δεν σηκώνει συζήτηση. Τον κάνουν άλλωστε οι ίδιοι. Δεύτερον, δύο μέρες νωρίτερα, στις 29 και 30 Απριλίου, έδωσε συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα, πρωθυπουργός στην περίοδο 2012-2015. Διαβάζω πάντα από το άρθρο του Πετεντέρη, στα Νέα. Σοσιαλδημοκράτης ο Πόντα. Εκείνος που διόρισε την Κοβέση εισαγγελέα στην υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Περίμενα υπομονετικά μήπως διαψευστούν όσα αναφέρονται πιο πάνω, εννοεί με τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είδα καμία διάψευση. Αναπαράγω λοιπόν. Ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι η Κοβέση προωθήθηκε στην εισαγγελία διότι σημειώνει πως δεν ήταν εισαγγελέας από παράγοντες της διαβόητης Securitate, από ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και τον τότε πρόεδρο της Ρουμανίας. Το ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι σε εισαγωγικά. Όλα τα άλλα που αναφέρει θα μπορούσαν να αφορούν την αντιδικία με μια εισαγγελέα που τον κυνήγησε. Παραμένει όμως το επιμύθιο πως έγινε πολλή φασαρία με τις διώξεις αλλά δεν εξασφάλισε ποτέ καταδίκες. Ο ίδιος πάντως ο Πόντε απαλλάχθηκε από όλα αυτά το 2018. Κάτι μας θυμίζει το μοντέλο, συνεχίζει ο Πρετεντέρης. Τρίτον, πόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν την Κοβέση με αυτά τα πετιγκρί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ίδια διωκόταν τότε στη Ρουμανία για εγκληματική οργάνωση που ασκούσε πιέσεις σε δικαστικούς. Η δίωξη Ανεστάλη της, εναντίον της Κοβέση το 2019 επειδή διορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αδίκημα παραγράφηκε λίγο αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, το 2024. Πώς την επέλεξαν λοιπόν, διερωτάται ο Πρετεντέρης. Έθεσα το ερώτημα σε δύο ενήμερα στελέχη της Κομισιόν και πήρα ταυτόσιμη απάντηση. Πώς? Ότι δηλαδή το 2019 που έγινε η τοποθέτηση της Κοβέση, πριν από την Ουκρανία δηλαδή, η Κομισιόν είχε αιμονή με τη διαφθορά στην Ανατολική Ευρώπη και η ιδιοκόμενη Κοβέση θεωρήθηκε σύμβολο ενός αγώνα κατά της διαφθοράς. Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, αλλά αυτό δεν φαίνεται να βελτίωσε τα αποτελέσματα από τη δράση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού και τα οποία καταγράφει ο ίδιος στην ετήσια έκθεσή του. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Πρετεντέρης, το 19,3% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και βάζει το στοιχείο της έρευνας ΜΑΡΚ 2-3 Μαΐου. Τι λέτε, κύριε Γαλή, μια κουβέντα?
8: Η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας έδωσε ακριβώς το ίδιο στίγμα. Αναφέρθηκε ελάχιστα στο κομμάτι της ανάκτησης από όποιον συγκεκριμένο πολίτη πήρε παράνομες επιδοτήσεις και μας έκανε ένα πολύ μεγάλο κήρυγμα για το τι είναι και το τι δεν είναι πολιτική διαφθορά. Ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό που θέλει να κυνηγήσει σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι πολιτική διαφθορά. Αλλά όπως είπαμε, μας έστειλε άδειους φακέλους. Ενός επικοινωνία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Εδώ εγώ βάζω στο αρχείο το άρθρο του Πρετεντέρη, του Γιάννη Πρετεντέρη, διότι δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χρειαστούν αυτά σε κανένα δημόσιο διάλογο εκεί που κατεβαίνω στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα και ακούω, μην πω τι ακούω, από λατρεμένους. Λοιπόν, ας τα έχουμε αυτά τα στοιχεία έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί εντάξει, καλή η προπαγάνδα, αλλά η μαλακία παραπάει, με συγχωρείτε για τις λέξεις, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε τη ΔΕΗ, πώς προοδεύει η ΔΕΗ. Λοιπόν, η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας, θέλει όμως και δώρα. Μπαίνεις στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Διάλειμμα εδώ.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά!
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
10: Νόβα 931.
0: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr. Όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 47 δευτερόλεπτα.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς την γέφυρα Χαρνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινούπολιου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη, στην Αχαρνό ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ελευθέρω, αλλά και στις λεωφόρους Δημοκρατίας, Φιλής και Κύπρου προς την πλατεία Αγίων Αργύρων. Η υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδαράς στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον κρονούσε τον νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν την σύζυγο του 54χρονου της δολοφονίας για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν ο 54χρονος προσέκουρσε πάνω στο όχημα του θύματος και συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου παραδόθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του θύματος της δολοφονίας. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδάρμο. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίου που εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκουρσή του στα βράχια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι, υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθησαν από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας σε θανάτου Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί αλλά και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται, ενώ προσθέτει πως η προσωρινή πάυση της επιχείρησης ακολούθησε αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, των υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά του Ορμούζ και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργήσουν όπως πριν από τον πόλεμο. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατσί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ως επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο κ. Μητσοτάκης καταδίκασε χθες τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Στα Κανάρια νησιά θα καταπέλεψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε στο Μοντε Κάρλο την Μονακό με 105-82. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9/4 την Βαλένθια και με την νίκη σφραγίζει και αυτός την πρόκριση στο Final Four.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
8: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου και ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Λόγω και της αυξημένης κίνησης φυσικά, αλλά και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Έχουν επηρεαστεί η λεωφόρος Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και την Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν επηρεαστεί και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων. Και οι τέσσερις μάλλον. Η Δημοκρατίας, η Φιλής, η Κύπρου και η Δημοκρατίας από την άλλη μεριά των τριών γεφυρών. Έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, τις συνήθεις καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόης, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην παραλιακή και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθη ύποπτα σημεία, και κλείνουμε με τα έργα τα οποία από σήμερα έχουν αρχίσει στο ύψος της Αγίας Όλγας, του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου Νέας Αιωνίας δηλαδή, η Εθνικής Αντίστασης, και στα δύο με τα έργα τα οποία από σήμερα έχουν αρχίσει στο ύψος της Αγίας Όλγας, του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου Νέας Αιωνίας δηλαδή, η Εθνικής Αντίστασης.

0: Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 6 Μαΐου. Χαρά Θεού έξω. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Με το καλό να πορευτούμε, να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, ό,τι έχει ο καθένας εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει ή δεν έχει να κάνει. Και με το καλό το βράδυ να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Εδώ λοιπόν είμαστε. Εύχομαι φίλες και φίλοι και για εσάς που είσαστε τώρα στην παρέα μας από την ελλαδική επικράτεια και για εσάς κυρίες και κύριοι που είσαστε μαζί μας από το διεθνές περιβάλλον κάνοντας ακρόαση μέσω διαδικτύου να πάρετε τα μηνύματα από την πατρίδα. Θα ήθελα να ξεκινήσω δεδομένου ότι όπως μου λέει εδώ η κυρία Νατάσα, εγώ προσωπικά δεν το είδα το δελτίο χθες, είχα άλλη απασχόληση, ενώ της τηλεόρασης του Sky μου λέει, μα ούτε και στην τηλεόραση, επειδή έκανα σχόλιο προηγουμένως και θα το επαναλάβω τώρα, μου λέει και δεν δείξαν τίποτα από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο για την ενημέρωση της δικής σας, αλλά και για την ενημέρωση των υπουργών μας, δεδομένου ότι από τα 65 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ζωή να έχουν τα υπουργόπουλά μας, υπουργοί και υφυπουργοί, στα έδρανα του Κοινοβουλίου, ολογέματης, της γεμάτης αίθουσας ολομελίας, που σε όλα τα μπαλκόνια κρέμονταν άνθρωποι. Υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των θρησκευτικών δογμάτων, εκπρόσωποι από Κωνσταντινού πολιτών και άλλων φορέων, εκπρόσωποι από εδώ και από εκεί. Όλοι, ακόμη και οι δηλωμένοι, υποτίθεται οι κανονικοί άθεοι του Κοινοβουλίου, ήταν εκεί, πλην των υπουργών μας, υπουργών και υφυπουργών του 65 μελούς Υπουργικού μας Συμβουλίου. Τα έδρανά τους ήταν άδεια, τόσο άδεια που έδειχναν ότι όλοι μαζί υποτίμησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον προκαθήμενο εκατομμυρίων ανθρώπων και κυρίως προσέβαλαν. Δηλαδή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι του Μαξίμου, προσέβαλε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος δεν έρχεται και κάθε μέρα να μιλήσει στο Κοινοβούλιο. Και όχι μόνο ήρθε και μίλησε, αλλά είπε και πολύ ωραία πράγματα από αυτά που θα θέλαμε να ακούμε από τους πολιτικούς, αλλά δεν τα προσεγγίζουν. Δεν έχω ξανακούσει εγώ ποτέ προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας να λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα από το σχετικό απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, για τον φονταμενταλισμό και την ανάγκη να φύγει αυτό το πράγμα από τις θρησκείες, έτσι ώστε να συνυπάρξουμε σε μια ειρήνη. Ουτοπικό ενδεχομένως, αλλά να το λέει προκαθήμενος ενός δόγματος. Για τα άλλα δόγματα, για τις άλλες θρησκείες έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το άκουσαν μόνο ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως κύριος Κωστής Χατζηδάκης, η αρμοδία υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων η κυρία Σοφία Ζαχαράκη και ο υπουργός κύριος Βλάσης, Κώστας Βλάσης, ο οποίος διετέλεσε κάποτε και υπουργός ομογένειας. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος, για όσες και όσους ενδεχομένως δεν τον ακούσατε.
1: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την

0: ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
1: Είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος, και ενδεχομένως για τους υπουργούς μας και υπουργούς μας που δεν είχαν χθες πάρα πολύ δουλειά και δεν κατάφεραν να βρουν έστω ένα μικρό χρονικό διάστημα να καθίσουν στα έδρανα στη διάρκεια της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη, και ειδικότερα για εκείνον τον τομέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οικολόγος. Όχι σήμερα, από την ώρα που ενθρονίστηκε το 1991, οικολόγος, Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε.
0: Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, των φυσικών περιβάλλων, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
1: Ποιος απουσίαζε επίσης πέραν των υπουργών, κυρίες και κύριοι? Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σας λέει ότι επικοινωνεί δια επιστολών με τον Ιησού. Και εσείς δεξιοί άνθρωποι, σίγουρα υπάρχετε στο ακροατήριο, ή ακροδεξιούλιδες άνθρωποι, δεν πειράζει, όλα τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τις επιλογές του, το καταλαβαίνω. Εσείς λοιπόν τον πιστεύετε και μαζί πορεύεστε στο δρόμο της Μόσχας και του Κιέβου. Και Κιέβου, εκείνο το πρόβλημα. Να λοιπόν, γιατί έλειπε χθες ο αρχηγός του κόμματος που επικοινωνεί με τον Ιησού, και στο μεταξύ σας μοιράζει και ειδικές κρέμες για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων ως γνήσιος και άψογος και καλός επαγγελματίας τηλεπολιτής. Λοιπόν, έλειπε διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι εχθρός της Μόσχας, δεδομένου ότι η Μόσχα επιθυμεί να πάρει την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου κάποια στιγμή, όταν θα εκλείψει ο ελληνισμός από την Κωνσταντινούπολη μέσα στα ευρύτερα σχέδια. Ελπίζω και εύχομαι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί μέλη της σεπτής μας κυβερνήσεως να μην έχουν τις ίδιες απόψεις με τον τηλεπολιτή πολιτικό αρχηγό, ο οποίος επικοινωνεί με τον Ιησού δια των επιστολών και κάνει και ταυτοχρόνως και πολιτική. Ήταν ντροπή πάντως θες για αυτό το οποίο συνέβη. Ντροπή και βαθιά προσβολή στην οποία υπέπεσα δυστυχώς η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έλειπε διότι ήταν σε αυτήν την επίσκεψη. Έλεγα προηγουμένως κλείνοντας ότι ο Πρωθυπουργός με τις επαφές του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την επαφή του σήμερα στην Ιορδανία, με τη σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Σαουδική Αραβία και τα προηγούμενα χρόνια και επί προηγούμενων ηγεσιών, υπό την έννοια ότι η παραχώρηση από την Ελλάδα των συστημάτων Patriot και της αποτελεσματικότητας αυτών στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας τώρα στον πόλεμο με το Ιράν, καθιστά την θέση της χώρας σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία σε πολύ πιο σοβαρή σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Και με την παρουσία εδώ του Εμμύρη από το Κατάρ, δεδομένου ότι το Κατάρ υπήρξε για χρόνια στυλοβάτης της τουρκικής οικονομίας, δίνει ένα σαφέστατο πλεονέκτημα στην παρούσα κυβέρνηση να πει ότι στις ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή, αναπτύχθηκαν ουσιαστικά οι σχέσεις με τα σοβαρά κράτη του Αραβικού κόλπου, της Αραβικής Χερσονήσου. Το λέω όλο αυτό διότι τα τελευταία χρόνια, επειδή η Ελλάς ως επίπεδο κυβερνήσεως, επίπεδο διακυβέρνησης, δεν υποστηρίζει τους κατσαπλιάδες χαμασαίους, γι' αυτό λοιπόν πολλοί αγωνιούντες των θέσεων του ισλαμοφασισμού και της, του Ερντογάν στην Ελλάδα. Μάλιστα ήρθε και η κυρία Αλμπανέζε, η οποία μας μίλησε σαν να είναι εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου και μας μίλησε για την Ισραηλοποίηση της Ελλάδος. Και προσεκλήθη μάλιστα και από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Έγινε επίτιμη προσκεκλημένη και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου φοιτητές και φοιτήτριες άκουσαν αυτόν τον πολύ σημαντικό λόγο, το ότι η Ελλάς Ισραηλοποιείται, διότι δεν υποστηρίζει τους κατσαπλιάδες της Χαμάς. Αντιθέτως συμπράττει σε επίπεδο στρατηγικής με το Ισραήλ. Έλεγαν πολλοί ότι να χάσαμε την επαφή μας με τον αραβικό κόσμο. Καμία επαφή με τον αραβικό κόσμο δεν χάθηκε. Αντιθέτως τώρα φτιάχνεται, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, η πραγματική σχέση με τα αραβικά κράτη. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Κύριε Φιλιππίδη, έχετε κάτι να πείτε πολύ γρήγορα για αυτό το άρθρο σας σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή, παρακαλώ, για το τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικώς με τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, επειδή ακούγεται μια γνωστή μύρλα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πήραν δάνεια. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος?
2: Η Τράπεζα Ελλάδας λέει το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή του Ταμείου Ανάκαμψης έχει δοθεί στις πολλές χιλιάδες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν λεφτά.
1: Δηλαδή η μύρλα αναπαράγει προπαγάνδα, δηλαδή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν το συζητάμε. Ούτως ή άλλως αναφέρεται ότι τα πιστοδοτικά κριτήρια, δηλαδή τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν τα δάνεια, χαλάρωσαν πολύ. Άρα υπήρξε η πιστοτική επέκταση την οποία ζητούν. Προφανώς δεν πήρανε οι εταιρείες ζόμπι. Προφανώς δεν πήρανε οι εταιρείες που είναι στον διαιρεσία, οι οποίες είναι εκτός φορολογικού και τραπεζικού συστήματος. Αλλά οι εταιρείες οι οποίες είχαν τα βασικά κριτήρια μπόρεσαν να πάρουν και μάλιστα με μια χαλαρότητα. Αυτό περιγράφεται στην έκθεση του διοικητή, το οποίο τώρα, η αλήθεια είναι που η οικονομία πάει να γυρίσει, δημιουργεί ένα μικρό κίνδυνο. Το αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο κίνδυνος? Φαντάσου να είχαν ανοίξει οι κουρνοί προς όλους όπως ζητούσαν και αναρωτιέμαι ποιος θα επέστρεφε τα λεφτά στην Ευρώπη.
1: Τα λεφτά. Μάλιστα. Τον περιγράφει. Τα
2: ανάκαμψη τα έχουμε πάρει εμείς εδώ, η Ελλάδα, και να τα επιτρέψουμε.
1: Μάλιστα. Τον κίνδυνο τον περιγράφει η εφημερίδα Καθημερινή και στην πρώτη σελίδα σε ό,τι αφορά στα δάνεια. Γενικώς.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει γενικώς, βγαίνει από μέσα μία ανησυχία από πλευράς του διοικητή σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν θα μπορούν οι επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο, εκεί είναι η μεγάλη αύξηση του δανεισμού. Έτρεξε με συν 15% η πιστοτική επέκταση την προηγούμενη χρονιά. Θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Για τα νοικοκυριά θεωρεί ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος, αλλά εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης στις τιμές των ακινήτων, οι οποίες άκουσα ένα νούμερο το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον, δεν το έβαλα στο άρθρο. Το σκέφτομαι τις επόμενες ημέρες. Η περιουσία των Ελλήνων λόγω της αύξησης της τιμής των ακινήτων ανέβηκε κάθε...
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
13: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
14: Και στο www.ipavlametaphores.gr.
15: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
16: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
15: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
16: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
15: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
16: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
16: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
22: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
21: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
22: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
21: Sneakers για κάθε μέρα.
22: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
21: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
22: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
21: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
23: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
23: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
24: Nova 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, γρήγορα.
28: Μια γέφυρα με λίγα λόγια, γιατί ρωτά ο κόσμος, ναι, στο ύψος της Αγίας Όλγας, στο Κωνσταντοπούλιο, στο Γομείο Νέας Αιωνίας, που έπεφταν κομμάτια μπετού. Γι' αυτό έχει κλείσει η Εθνική Αντίσταση, φίλες και φίλοι, και θα μείνει για περίπου 15 ημέρες κλειστή για να την ανασκευάσουν, την ανακατασκευάσουν επί της ουσίας. Συνεχίζουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η κάθοδος της Κηφισού έχει κίνηση και η περιφερειακή Ημιτού πηγαίνοντας προς την Αττική Οδό και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Άρη.
29: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
30: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
31: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
32: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
31: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
33: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Το συντηρώ λίγο, το κρατώ λίγο ακόμη, διότι υπάρχουν αντιδράσεις. Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν έπαιξε πουθενά στα κανάλια, ζήτημα αν αντιλήφθηκαν κάτι οι βουλευτές και οι υπουργοί, και μετά θέλουμε να μιλήσουμε και για θρησκευτική διπλωματία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ορθόδοξος θρησκευτικός ηγέτης σχεδόν όλης της Ανατολής, ο Ευάγγελος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω επίσης μήνυμα από την κυρία. Από την κυρία Βολουδάκη, η οποία μου λέει, κυρία Σέβη Βολουδάκη, Άρη, ήμασταν στην ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή οι περισσότεροι. Καθόμασταν στα έδρανα των βουλευτών και ήταν μόνο αντιπρόεδρος και του παιδείας λόγω αρμοδιότητας. Ευχαριστώ πολύ και μισό λεπτό και ένα ακόμη μήνυμα από τον κύριο Κούβελα, Δημήτρη Κούβελα, βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που έλειψαν εμφατικά από τη χθεσινή ημέρα επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή ήταν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και ο αρχηγός τους Κυριάκος Βελόπουλος. Όσο για την κυβέρνηση, ίσως υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο εκπροσώπησης στις ανάλογες περιπτώσεις. Τι να σας πω, εγώ η εικόνα πάντως, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και εδώ το σταματώ. Η εικόνα πάντως ήταν αρνητική, να είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Πώς θα το πω αλλιώς, δεν ξέρω, βρε παιδί μου, πώς θα το πω. Τώρα, τι είναι το πρωτόκολλο που λέει να μένει άδειο όταν όλη η υπόλοιπη αίθουσα ολομέλειας είναι γεμάτη? Τι να σας πω πάλι, δεν το καταλαβαίνω, που κάνω εγώ το λάθος ενδεχομένως, ίσως δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το ακριβές πρωτόκολλο. Αν είναι όμως αυτό το πρωτόκολλο να υπάρχει ένα άδειο πράγμα εκεί στα υπουργικά, είναι μάλλον λάθος το πρωτόκολλο. Ζητώ συγγνώμη, μην επεκταθούμε παραπάνω. Τώρα το γιατί έλειπε η ελληνική λύση. Οι πουτινόφιλοι της ελληνικής λύσης, ακροδεξιόπουλά μου, γιατί είστε της Μόσχας εσείς και όχι του Κιέβου, δεν ακολουθούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον θεωρούν προδότη, γιατί είναι προδίδει τη γραμμή της Μόσχας. Γιατί αναγνώρισε το αυτοκέφαλο της εκκλησίας του Κιέβου. Γι' αυτό το λόγο το πουτινόφιλο ακροδεξιό κόμμα Ελληνική Λύση έλειπε χθες από το κοινοβούλιο. Τι να κάνουμε, πρέπει να μην δυσαρεστείτε και η κυρία Ζαχάροβα, η οποία λέει: παιδιά, εμείς εδώ, θα μας κάνετε και κουμάντο? Δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος. Επιστροφή στον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, είχα διακόψει σε κάτι, να προχωρήσω?
3: Όχι, προχωράμε.
27: Ναι.
3: Μιλάγαμε για την έκθεση κομματοπιστωτικής σταθερότητας. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε αρκετούς κινδύνους, γιατί έχουμε μια νέα κατάσταση.
27: Μάλιστα. Αφήνω για αύριο δύο θέματα. Πρώτα, αυτό που διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, που μας λέει ότι κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νοικοκυριό εκτιμάται ότι έχει χρεωθεί τις ημέρες του πολέμου στο Ιράν 400 ευρώ για τα καύσιμα. Σωστά, για κόστος.
3: Έχει πληρώσει παραπάνω.
27: Ναι. Έχει πληρώσει παραπάνω. Ναι. Ότι τα κρατικά έσοδα διαμορφώνονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Και κάτι από όλα αυτά θα παίρνει για να τα ξανακυκλοφορήσει, να τα επιστρέψει, φαντάζομαι. Αυτό είναι το.
3: Σωστά.
27: Το σχέδιο.
3: Είναι το έσοδο από το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί τη συνολική τιμή το 24%. Ενώ ο ειδικό φόρο κατανάλωση είναι σταθερό. Και για την αμόλυβδη και για την βέβαια το πετρέλαιο κίνησης. Άρα όσο αυξάνει τιμή, τα έσοδα του ΦΠΑ αυξάνουν περίπου 50 με 60 εκατομμύρια το μήνα. Είναι βέβαιο ότι είχε γίνει πρόβλεψη ότι 200 εκατομμύρια θα διατεθούν μέσα στους θερινούς μήνες για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για ένα νέο fuel pass, το οποίο είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν αυτό μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Θα υπάρξουν αυτές οι ανακοινώσεις παράταση στο μέτρο, αν τα πράγματα πάνε όπως φαίνεται ότι θα πάνε, δηλαδή με πρόβλημα και μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα και αν έχουν ηρεμήσει. Γιατί σήμερα τα πράγματα είναι, κοιμηθήκαμε ξανά με κρίση και έχουμε ξυπνήσει με όχι κρίση.
27: Μισό λεπτό να διαβάσω όπως το λέει ο Γίγας Πρόεδρας, γιατί εδώ αναφερόμαστε σε πρόεδρα και όχι πρόεδρο, ότι τώρα πλέον με το Ιράν είναι απλώς μια αψιμαχία έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν κάτι άλλο. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει πόλεμος, ότι έχει κινητοποιηθεί τα μισά αμερικανικά όπλα κάτω στον Περσικό κόλπο. Είναι για λόγους αψιμαχίας. Μια αψιμαχία, βρε παιδί μου, ένα μπατσάκι έδωσε ένας τον άλλον. Πώς λέει ο ένας ότι έχουμε επιχείρηση ειδικού χαρακτήρα επί 4 χρόνια στην Ουκρανία, λέει ο άλλος πρόεδρας, ο οποίος κρύβεται σε κάτι μπούνκερ, διαβάζω. Διότι έχει φτάσει στην κάλτσα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από το φόβο. Δηλαδή θέλω να πω ότι νιώθει τόσο παντοδύναμος που κρύβεται σε κάτι μπούνκερ. Και όπως λέει σήμερα ο Κασιμάτης, να δούμε αν θα έχει το τέλος του αλλού που κρυβόταν στα μπούνκερ. Υπόδειγμα του οποίου σύγχρονο είναι σήμερα ο Πούτιν. Λοιπόν, η αψιμαχία λοιπόν. Μια απλή
3: οπότε
27: αψιμαχία.
3: Οπότε δεν ξέρουμε.
27: Δεν ξέρουμε τι θα πάει, πώς θα πάει σήμερα. Όχι. Σωστό.
3: Το πιθανότερο είναι αυτό ακριβώς. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θέλουν με κάποιο τρόπο να υποβαθμίσουν την οποιαδήποτε διένεξη, να λύξει το ζήτημα με κάποιο τρόπο, ακόμα και αν αφήσει εκκρεμότητα. Κοίτα, αν η εκκρεμότητα είναι διόδια στα στενά, η εκκρεμότητα θα την πληρώνουμε με ακρίβεια, όχι στα επίπεδα τωρινά, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα από τα προπολέμου για χρόνια.
27: Ναι.
3: Δηλαδή, αν τα διόδια γίνουν καθεστώς, είτε τα παίρνει το Ιράν, είτε τα μοιράζονται με τους Αμερικανούς, είτε βρούνε μια
27: άλλη. Αν συμβεί αυτό, θα έχει κερδίσει το Ιράν. Αν συμβεί αυτό, θα έχει κερδίσει το Ιράν και ο πρόεδρος απλώς θα έχει κάνει μια τρύπα. Μάλλον δεν θα έχει κάνει απλώς μια τρύπα στο νερό, θα έχει επιδεινώσει τα πράγματα σε σχέση με το Ιράν. Αλλά γι' αυτό τον λέμε πρόεδρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα αύριο με δύο. Μισό λεπτό να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τους δίνω σημασία. Μήπως θα ήταν εύκολο κάποιος υπεύθυνος να μας εξηγήσει τους λόγους που διεκόπη πρόωρα το πρόγραμμα Σπίτι 2, μου έγραφε τη Δευτέρα ο Μανώλης. Αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες λόγω γραφειοκρατίας διαδικασίας, να χάνουμε το σπίτι που συμφωνήθηκε να αγοράσουμε. Ένας και. Και ο κύριος ο Γιάννης Βολίκας, εν υπογράφος και με τον αριθμό του τηλεφώνου του. Καλησπέρα κύριε Πορτοσάλτε, χθες αυτά το φιάσκο με το σπίτι 2, η αιτία για να μην ψηφίσω, ντροπή τους και δεν ανοίγει ρουθούνι. Ήταν μέχρι 31 Αυγούστου οι ιδανειακές συμβάσεις, μας κατέστρεψαν. Θα τα κουβεντιάσουμε αύριο αυτό.
3: Έγινε.
27: Τι έχει πάθει εδώ, έπαθε η κυβέρνηση.
3: Ταμείο ανάκαμψης. Ταμείο ανάκαμψης τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το αναμένουν. Ότι θα πιεστούν πάρα πολύ, οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι. Ναι. Νομίζω ότι τους είχαν τραβήξει υπερβολικά.
27: Μου θέλανε και πρόωρες εκλογές. Πού πας, καρά, Μήτρα.
3: Δεν τους βγαίνει.
27: Θέλανε και πρόωρες εκλογές. Ναι, λοιπόν.
3: Οπότε για να προλάβουν να κάνουν τις εκταμιεύσεις που πρέπει να κάνουν, τρέχουν τώρα να κάνουν πληρωμές νωρίτερα και δεσμεύσεις νωρίτερα.
27: Ναι, αλλά δεν μπορούν να εκτίθενται έτσι οι άνθρωποι όμως. Δεν μπορεί οι άνθρωποι
3: δεν
27: να ακούνε.
3: Μα είναι τεράστιο πρόβλημα.
27: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να εκτίθενται έτσι οι άνθρωποι, να ακούνε υπόσχεση κυβερνητική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο συνεχίζουμε, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Ο κύριος Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, είναι επιστήμον, πολιτικός επιστήμον και ασχολείται με τη βία, με όλες εκφάνσεις της και ειδικότερα με την πολιτική βία. Τώρα, στην περίπτωσή μας, ειδικώς για την Μαρφίν που λέγαμε χθες, το 2021 από τις εκδόσεις Επίκεντρο, Ο κύριος Καρατράντος, σε συνεργασία με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο και τον Βασίλη Βαμβακά, εξέδωσαν έναν συλλογικό τόμο για το έγκλημα της Μαρφίν. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
27: Και τι λέτε, σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για αυτό το σημείο που μου στείλατε χθες. Και τι κάνουμε λοιπόν με αυτήν την τεράστια εκκρεμότητα που έχει το κράτος ως συγκρότηση απέναντι στα θύματα. Δεν είναι απλώς να θυμόμαστε, λέει ο Πρωθυπουργός, να θυμόμαστε τα θύματα. Να τα θυμόμαστε τα θύματα. Το κράτος όμως, πρέπει να πούμε στον κύριο Πρωθυπουργό, έχει μια υποχρέωση να συλλάβει τους δολοφόνους.
4: Ναι, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι αυτή η οποία λέτε και είναι όντως σημαντική, γιατί πρέπει να αποδίδει τη δικαιοσύνη ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Το είδαμε ας πούμε με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις της πρώτης γενιάς. Επιπρόσθετα εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι η δολοφονία στη Μαρφίν είναι μέρος αυτού το οποίο χαρακτηρίζουμε η βία των πολλών εκείνης της περίοδου, και υπάρχει χειρότερο κομμάτι από την δολοφονική πράξη η οποία ήταν συνειδητή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν πετώντας τις βόμβες Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Το κομμάτι το γύρω-γύρω, με όλες αυτές τις φωνές που τους ενθάρρυναν ή που καλούσαν στην αδιαφορία, δηλαδή ήταν ουσιαστικά ένα τρομερό σοκ. Και στην ανάλυση της πολιτικής βίας, το γεγονός της Μαρφίν είναι αυτό το οποίο μένει σε ένα σημείο καμπής, γιατί ουσιαστικά μας έβαλε σε αυτό το φαύλο κύκλο εκείνης της περίοδου, όπου η βία κανονικοποιήθηκε, και αυτή είναι η πραγματικότητα, έφτασε μέχρι στο κοινοβούλιο να υπάρχουν καλέσματα στο να υπάρξουν βίαιες συμπεριφορές, και ουσιαστικά μας βήθησε σε αυτό το διχασμό, σε αυτή τη μυσαλλοδοξία που την πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, με ζωές, με τραυματισμούς, με βανδαλισμούς, με καταστροφές. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα νήμα το οποίο πρέπει να το πάμε πίσω στο 2008, γιατί από εκεί ουσιαστικά άρχισε αυτή η αμυντική στάση της δημοκρατίας έναντι της βίας και του εξτρεμισμού σε όλες αυτές τις διαστάσεις και εκφάνσεις τις οποίες παίρνει, δημιουργώντας μια ακόμα ταυτότητα, η οποία ταυτότητα, όπως πολύ σωστά και συχνά λέτε και εσείς στις εκπομπές σας, μας συνδέει με το σήμερα, όπου ξανασυναντάμε πάλι αυτό το μυσαλόδοξο υπόβαθρο στο διχαστικό λόγο και συναντάμε και διάφορες προσπάθειες αιτιολόγησης συμπεριφορών οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το άκρο, που μπορεί να είναι ανάλογα με την εντός εισαγωγικών επικαιρότητα, γιατί το κάνουν αυτό το κομμάτι, από την υποστήριξη της Χαμάς και της στοχοποίησης με ξεκάθαρα αντισημιτικά αισθήματα και ρητορική του Ισραήλ, από την περίπτωση των προσφυγικών που δεν θέλουν να αφήσουν το κράτος να μπορέσει να κάνει μια ανάπλαση για να αναδείξει την περιοχή αυτή και αντιθέτως να την κρατήσουν ένα κομμάτι ή μη κατάληψη σε ένα μπερδεμένο σχήμα, λειτουργώντας ως η προθάλαμη όλης αυτής της βίας.
27: Ναι. Η οποία βία θα ενοχλήσω τώρα πιθανώς κάποιους εκ των ακροατών, όπως την κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, η οποία μου έγραφε χθες ότι επειδή χρησιμοποιώ έναν λόγο μίσους, επειδή λέω ότι έχει χαρακτηριστικά και ιδεολογικά αυτή η βία. Κύριε Καρατάντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σύντομό σας σχόλιο. Θα επανέλθω στο θέμα μαζί σας.
4: Και κύριε Πρωτοσάλτε, μόνο ουσιαστικά αυτό που είπε ο Πατριάρχης είναι ακριβώς η ιδεολογική αποδόμηση της θρησκευτικής διάστασης της βίας. Έκανε αυτό που πρέπει να κάνουν οι δημοκρατίες.
27: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατάντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, σήμερα αγαπητή κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, στο άρθρο του, σας παραπέμπω αν ενδιαφέρεστε, αν είστε αναγνώστη της εφημερίδας Καθημερινή, αλλά και αν δεν είστε ακόμη να το ψάξετε. Λέει το εξής: η δειλία, η δολοφονική ανεσχυντία δεν έχουν τίποτα το ηρωικό. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο κίνητρο των αυτουργών του εγκλήματος είναι το μίσος. Εννοεί αυτούς που δολοφόνησαν τις τέσσερις ψυχές στη Μαρφίν. Η αριστερά, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, στηρίζει την ύπαρξή της στην αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει χωρίς εχθρό, γεννήθηκε εξάλλου από τον κοινωνικό διχασμό. Ορισμένοι αυτήν την αντιπαλότητα την αναβαθμίζουν σε μίσος. Συνεχίζει παρακάτω, ίσως επειδή έχει περάσει πλέον εκείνος ο καιρός που οι δολοφονίες 17 Νοέμβρη απολάμβαναν τη σχετική κοινωνική ανοχή, ακόμη και οι ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος, όσοι φώναζαν ότι η Ελλάδα είναι υποκατοχή, ότι ο εμφύλιος συνεχίζεται και η Χούντα δεν έπεσε ποτέ σιωπούν. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης ή μετάνοιας. Αυτά προϋποθέτουν μια στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία. Το μόνο τους καταφύγιο είναι ότι στη χώρα μας τη μνήμη, αγαπημένη μου κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, την διαχειρίζεται η αριστερά. Μια εξαίρεση στον κανόνα ότι τη μνήμη τη διαχειρίζονται οι νικητές. Τα ετήσια μνημόσυνα για τα θύματα της Μαρφίν, καταλήγει ο Θεοδωρόπουλος, δεν κινητοποιούν τις μάζες που θα προσέτρεχαν αν οι δολοφόνοι ήσαν χρυσαυγίτες. Όμως δεν είναι. Είναι τα φαντάσματα μιας αριστεράς που έχει βρικολακιάσει στη συνείδηση όσων εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μίσος είναι στοιχείο κοινωνικής πρόοδου. Και κάτι τελευταίο. Η πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να την απομυθοποιήσει και να την γελιοποιήσει. Και αυτό κάνει τη δολοφονία της Μαρφίν ακόμη πιο επέσχυντη. Αγαπημένη μου κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας θες στην πλατφόρμα 1003. Μου δώσατε την αφορμή να επανέλθω στο θέμα. Να είσαστε καλά. Και ξέρετε ποιο είναι το πλέον συχαμερό, αγαπημένη μου κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη? Είναι ότι κανένας από αυτούς που η αριστερά λατρεύει ως ηγήτορες, ως πνευματικούς, ως προοδευτικούς με καλλιεργημένη σκέψη, γιατί έχουν καλή εκπαίδευση, καλή προπαίδεια και έχουν διαβάσει και είναι κάτι σαν μύθι, ας πούμε, της αριστεράς, μισός δεν τόλμησε να σηκωθεί να πει παιδιά, γιατί προπυλακιζόταν επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί τα αριστερά γκρουπούσκουλα μιας ομάδας τραμπούκων στο όνομα της αριστεράς βανδάλιζαν το σπίτι της καθηγήτριας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μισός δεν σηκώθηκε να μιλήσει για τον πυρπολισμό του αυτοκινήτου του κυρίου Καρόνη, ο οποίος διέψευσε τα σενάρια του ξυλολίου πάνω στα οποία η αριστερά μαζεύει ψήφους, κυρία Αγγελική μου Κοροτζή Τσακμάκη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο.
7: σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
27: Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα παραβρεθεί στην τελετή αναγόρευσης ως επιτήμου διδάκτορος της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας. Η αναγόρευση θα γίνει προς τιμήν του Ευάγγελου Βενιζέλου και εκεί θα παρευρεθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όμως, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να τον ακούσετε, κυρίες και κύριοι, αύριο η Ρωμιών Πράξης είναι εθελοντική ομάδα, επικεφαλής οποίας είναι η κυρία Ελικόβη, μαζί με άλλους συντελεστές, έχουν οργανώσει εκδήλωση στις 5.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς, αύριο 5η 7 Μαΐου, με ομιλητή τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την διαχρονία και την οικουμενικότητα το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως στο σύγχρονο κόσμο. Είναι αυτή η εκδήλωση όπου θα παραβρεθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να πάτε στο Θέατρο Παλάς. Η κυρία Κόβη θα είναι αύριο μαζί μας. Θα κλείσω τη σημερινή μας συνάντηση με ένα ηχητικό το οποίο το πήραμε από το λογαριασμό X του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Έγινε το εξής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ορκίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος ορκίστηκε σε έναν δικής του εμπνεύσεως
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία?
0: τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
21: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
25: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
24: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
25: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
24: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
25: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
24: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
28: Νόβα 931.
3: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Αυξημένη επίση κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόη Σαρδιτού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο, εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό όπου παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια του νησιού με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και το πλοίο να βυθιστεί. Επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 8 Τούρκους υπήκους και έναν υπήκο Αζερμπαϊτζάν. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Σαλαμίνα, έξω από δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος, όταν περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούνται από την αρμόδια τροχιά Σαλαμίνας.
6: New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Πάψα, Αχιλλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάπαλ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγεί στην πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 και ημερολόγιον. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6 Μαΐου του 2026. Η μέρα μεγαλώνει. Σήμερα ο ήλιος ανέτειλε 6 και 21. Θα δύσει 8 και 21. 14 ώρες ο ήλιος ψηλά στον ουρανό. Η Εκκλησία εορτάζει την Μεσοπεντηκοστή, δηλαδή απέχουμε 25 μέρες από το Πάσχα και μένουν 25 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. Η μουσική ανάμνηση της ημέρας, σαν σήμερα, 1966 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Ο Μίκ, ναι. Το έχουν γράψει, αλλά το χαρακτηρίζει η κιθάρα του Μακαρίδη του Brian Jones. Το πολιτικό ημερολόγιο είναι φορτωμένο με δύο σημαντικές επαιτίους αναμνήσεις γεγονότων μιας δραματικής εποχής που δεν θα την ξεχάσουμε. 2010, σαν σήμερα, στη Βουλή, η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο. Περνάμε 172 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά. Ήταν η αρχή ενός μεγάλου δράματος και οικονομικού και κοινωνικού, αλλά προπάντων πολιτικού. Εκείνη τη μέρα τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφηκαν επειδή δεν ψήφισαν το μνημόνιο και μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, διαγράφει γιατί το ψήφισε. Από τότε θα συζητάμε τι θα γινόταν άραγε αν η Ελλάδα είχε ακολουθήσει αυτό που μετά από αυτήν έκαναν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, δηλαδή να συμφωνήσουν τα μεγάλα, τα συστημικά κόμματα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη. Άλλωστε από κοινού είχαν την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η χώρα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη, το βάρος της προσπάθειας, της μνημονιακής, του προγράμματος, και να προκηρυχθούν μετά από λίγο εκλογές για να αποφασίσει λαός σε ποιον θα αναθέσει να το εφαρμόσει. Αυτό κάνανε οι Ιρλανδοί, αυτό κάνανε οι Πορτογάλοι, σε καλό τους βγήκε, εμάς μας βγήκε σε κακό. Δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα γιατί δεν είχαν αυτή την κουλτούρα και όσοι την είχαν διαγράφησαν. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε να γίνει εξαναγκαστικά αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δεχτεί την ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί ο όρος ότι επειδή το μνημόνιο αναλάμβανε, η χώρα με το μνημόνιο μάλλον αναλάμβανε μεγάλες υποχρεώσεις, θα έπρεπε να περάσει με πλειοψηφία 2 τρίτων, 180. Οπότε το δίλημα θα μεταφερόταν τότε στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν έγινε. Αυτή είναι η μία επέτειος της ημέρας. Η άλλη είναι η επέτειος των εκλογών του 2012. Είχαμε εκλογές σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια, τις θυμάστε. Σε εκείνες τις εκλογές έγινε ο μεγάλος σεισμός. Το ΠΑΣΟΚ, που είχε πάρει 44% πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 13%. Η Νέα Δημοκρατία, από 33,5% που είχε πάρει πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 18,8%. Περίπου 2 εκατομμύρια 200 χιλιάδες ψήφους έχασε το ΠΑΣΟΚ. 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες έχασε η Νέα Δημοκρατία. 300 οι δύο μεγάλοι μαζί. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχασαν μέσα σε λίγους μήνες 3 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ψήφους στο μισό εκλογικό σώμα. Πού πήγαν αυτοί? Ο ένας στους τρεις πήγε στην αποχή και από εκεί δεν γύρισε ποτέ. Δεν ξαναψήφισε ποτέ. Από το 2012, εκείνο το 1 τρίτον ή 700-800 χιλιάδες, έγιναν και περισσότεροι κάποια στιγμή, που δεν ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου του 2012, εκείνο το 1 τρίτον ή 700-800 χιλιάδες, έγιναν και περισσότεροι κάποια στιγμή, που δεν ψήφισαν στις εκλογές του

χρήσιμη υπόμνηση. Απλώς πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι θα συζητάμε πάντα, για πάντα, για πολλά χρόνια τουλάχιστον, τι συνέβη το 2015. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το 2015 δεν ξεκίνησε το 2015. Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έχει μια εξήγηση. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεδρινού, πέρασε απαρατήρητη μια μικρή φράση που έχωσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που είπε: «Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ, αλλά χωρίς η πολιτική της τάξη να έχει επίγνωση των συνεπειών αυτής της κίνησης». Η Ελλάδα, μπαίνοντας στο ευρώ, κέρδισε πολλά, αλλά έχασε τα νομισματικά εργαλεία με τα οποία διόρθωνε τα δημοσιονομικά της λάθη, τα δημοσιονομικά της πάθη. Δηλαδή έχασε τη δυνατότητα της υποτίμησης ή της διολύθμισης του εθνικού νομίσματος. Δεν είχε πια εθνικό νόμισμα, αλλά αυτό σήμαινε άλλου τύπου δεσμεύσεις, άλλου τύπου υποχρεώσεις, υποχρέωνε σε άλλου τύπου πολιτική. Αυτό δεν έγινε κατανοητό παρά πολλά χρόνια αργότερα. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητό από όλους, αλλά με αυτή την αμεριμνησία που κορυφώθηκε στα χρόνια 2004-2009, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ιστερόγραφο, το λέω πάντα γιατί το έχω κρατήσει στην άκρη. Είναι πραγματικά το πιο εντυπωσιακό και πιο, πώς να πω, η πιο καθαρή απόδειξη του τι σεισμός έγινε σε εκείνες τις εκλογές, Μάιο του 12, τι οργή δημιούργησε εκείνη την ηφαιστιακή έκρηξη. Να πάρουμε μια μικρή εικόνα, δηλαδή έναν δήμο, τον Δήμο Ασπροπύργου, που είναι ένας δήμος της Αττικής, όχι μικρός, που παραδοσιακά ψήφιζε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Σε εκείνες τις εκλογές του Μαΐου του 12, στον Ασπρόπυργο, πρώτο κόμμα ήρθαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεύτερο το ΚΚΕ και τρίτη η Χρυσή Αυγή. Καταλάβατε?

από τα παλιά στα καινούργια. Πέρασε και ακούστηκε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν χθες στην Αθήνα, μίλησε στη Βουλή. Η ομιλία του αξίζει της προσοχής σας. Κρατάω δύο φράσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εξηγεί και υπερασπίζεται την οικολογική διάσταση που έδωσε στην Μεγάλη Εκκλησία ο ίδιος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ήταν εκείνος που πρώτος κατάλαβε ότι τη σημασία της εφηρμοσμένης οικολογίας και την μεταφορά της στην εκκλησιαστική ζωή. Είπε μια ωραία φράση: η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, είναι οικοανομία. Και έπειτα είπε και για το δεύτερο μεγάλο θέμα της ομιλίας του, είπε αυτή την φράση: ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάσταση. Ήταν πάντοτε κατάκτησης. Αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας, αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας, διαρκής αγών για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Μιλώντας για οικολογία και ειρήνη, το θέμα της ημέρας φυσικά είναι αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά από πολλές ανακοινώσεις, αυτόν τον μακρύ μονόλογο που παρακολουθούμε εδώ και 67 μέρες, είπε ότι η προσπάθεια που είχε πριν δύο μέρες ξεκινήσει, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται θα έσπαγαν τον αποκλεισμό από το Ιράν των στενών του Ορμούζ και θα βοηθούσαν τα πλοία με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό, διακόπτεται, γιατί ξαφνικά το Ιράν είναι πιο έτοιμο για συμφωνία, οπότε διακόπτουμε την επιχείρηση. Αυτό είπε. Thank you.

Αυτή είναι η μεγάλη Μάρλεν Ντίτριχ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992. Αυτό το τραγούδι που χάθηκαν όλα τα λουλούδια ακουγόταν, αν τη θυμάστε, στο τέλος της τελευταίας τελείας του Γιώργου Λάνθιμου. Με αυτή την υπόκρουση, λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ και 67 ημέρες που διαρκεί η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο έναν μακρύ μονόλογο, ο οποίος αλλάζει από μέρα σε μέρα τόνο, ύφος, θεματική και συμπέρασμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με την ρητή δήλωση και υπόσχεση ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ ή του Ιράν.

0: που θα διαρκέσει για πάντα, θα είναι πάρα πολύ σύντομος και πολύ γρήγορα θα οδηγήσει σε νίκη. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κ. Τραμπ είχε πει ότι το Ιράν έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με όλες του τις απαιτήσεις και συνεπώς επίκειται μια συμφωνία, ότι όλα τελειώνουν. Πριν τρεις εβδομάδες αυτό. Αλλά λίγο αργότερα είπε ότι το Ιράν έχει τόσο άκαμπτες θέσεις και τόσο κακές προτάσεις, ώστε δεν αξίζει καν τον κόπο να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μέχρι το Πακιστάν για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Την Παρασκευή απέρριψε τη συμφωνία που πρότεινε το Ιράν, τους όρους του. Το Σάββατο είπε θα το ξαναδώ, την Κυριακή το ξαναπέρριψε. Μετά είπε αυτό, ότι το αμερικανικό ναυτικό θα βοηθάει τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο να βγουν. Χτες είπε ότι αυτό σταματά γιατί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν πάλι. Πώς να βρούμε άκρη σε όλα αυτά? Παρακάλεσα τον ειδικό, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας κύριε Τσίμα, καλημέρα σας.
0: Τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι...
1: Προκαταβολικά να σας πω ότι σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά, γιατί διαβάζω όλο και περισσότερο αναλύσεις που λένε ότι η μοιραία κατάληξη αυτού που συμβαίνει είναι επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχθεί να ταπεινωθεί, είναι μοιραία η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει κλείσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς στρατιωτική εμπλοκή. Ναι. Εντάξει, τον αυτοί που ξέραμε, έτσι, έχουν περάσει. Είναι σαν να ήταν χθες η κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι σχεδόν ένας μήνας. Ήταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: 28 Απριλίου. Λοιπόν, ναι, 8 Απριλίου, όχι 28. 8 Απριλίου, ναι. Μεγάλη
1: Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, υπό την έννοια δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυράβλους να πετάνε, τουλάχιστον με το ρυθμό που πέταγαν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συμβατική διαπραγματευτική διαδικασία και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναπάει, να γυρίσει πίσω στο μοτίβο της αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι το θετικό. Το θετικό. Το κακό είναι ότι η μία πλευρά πιέζει την άλλη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποχωρήσεις, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ακόμη και από παρεξήγηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα στενά του Ορμούς. Έτσι, όσο αυτό το αδιέξοδο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια κλιμάκωση, ακόμα και αν δεν τη θέλουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, λειτουργούν στο όριο που λέμε, στο κατόφλι της επανάληψης της σύγκρουσης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή η στρατηγική του απόλυτου ρίσκου είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη, και αφήνω εκτός βεβαίως τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία που έχουμε βαρεθεί να τις συζητάμε, αλλά είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά ξέρει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα φτάναμε σε μια συμφωνία, εκτός αν υπάρχει μια παρέμβαση του Πεκίνου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει...
0: Α, προλάβατε την ερώτησή μου. Αυτή τώρα που μιλάμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι ένας παράγοντας της εξίσωσης, γιατί επίκειται και το περίφημο ταξίδι...
1: Ακριβώς,
0: του
1: πρόεδρου
0: Τραμπ στο Πεκίνο. Και εξ αρχής είχε γίνει σαφές ότι πάντως δεν μπορεί να πάει στο Πεκίνο με έναν πόλεμο στον Περσικό κόλπο σε εξέλιξη.
1: Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητηθεί μεταξύ των δύο. Θα ήταν δηλαδή το απόλυτο φιάσκο. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε προς το Πεκίνο με την ελπίδα ότι το Πεκίνο έχει μία φόρμουλα η οποία θα ανάγκαζε και τις δύο πλευρές να έρθουν... συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, σε ένα πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το οποίο μετά βεβαίως επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές θα το πουλούσαν ή θα το πουλήσουν ως νίκη, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή την τη φάση. Αλλά και αυτό είναι μια εικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι τώρα είναι στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει όντως μια εντολή, ένα mandate να διαπραγματευτεί από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Γιατί είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: είναι δηλαδή το ερώτημα ποιος στα αλήθεια ακριβώς αποφασίζει για λογαριασμό του Ιράν.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι το πρόεδρο, το ταξίδι στο Πεκίνο. Για τον πρόεδρο Τραμπ η σχέση με την Κίνα, παρά το μπραβάντο και το, έτσι, το, ας το πούμε, την πολύ μάτσο ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς για την επιβολή δασμών, η σχέση με την Κίνα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, για λόγους που ίσως δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε.
0: Άρα θα πρέπει όταν πλησιάσει η ώρα της επίσκεψης, αν τελικά όλα πάνε καλά και γίνει, ενώ της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τότε για να καταλάβουμε.
1: Σωστά.
0: Το τι παίζεται. Ωραία. Προς το παρόν είμαστε πάντα στην ίδια ομίχλη.
1: Ακριβώς. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, γιατί κοιτάξτε, δυστυχώς, και το λέω πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που λέει όντως ισχύουν. Έτσι. Δηλαδή η αξιοπιστία των δηλώσεών του, των αναρτήσεών του είναι ελάχιστη. Όντως. Είναι στον αδύρ.
0: Όντως. Μένει βέβαια η δήλωση του Ρούμπιο ότι η επιθετική φάση του πολέμου αυτού έχει τελειώσει. Τώρα πια είναι μόνο αμυντικές ενέργειες για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του Ρούμπιο, που δεν ταιριάζει απόλυτα με όσα δήλωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι η καλή εκδοχή.
1: Είναι η λογική εκδοχή, υπό την έννοια ότι μια επανάληψη των βομβαρδισμών, όσο σφοδρή και να ήταν, δεν πιστεύει κανείς ότι θα οδηγούσε ακριβώς. Ίσα ίσα η αντίδραση ενδεχομένως του Ιράν με πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς θα μπορούσε να είναι να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Μια ανάλυση κόστος ωφέλους, την οποία είμαι σίγουρος ότι στο State Department έχουν κάνει και αυτό εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτή. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει να παίζει έτσι, το παίγνιο του τρελού, για όσους εν πάση περιπτώσει έχουν εξοικείωση με τη στρατηγική. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιφαντή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριος Κώστας Ιφαντής, για όσα συμβαίνουν στον Περισκό Κόλπο. Διάλειμμα.
2: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
11: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
10: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
12: 9-15. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
13: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
14: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πια.
15: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
17: Νόβα 9:31.
18: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 9:31 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό, που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Η σύζυγος του δράστη συνελήφθη για συνέργεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο προσέκουσε σε βραχώδη περιοχή με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και τελικά να βυθιστεί. Στο πλοίο επεβαίναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Μάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα εγκατέλειψε. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
22: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: με τη μυθική φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Η Μαρλέν Ντίτριχ έφυγε από τη ζωή σας σήμερα και τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τα γενέθλια της ημέρας. Καταρχήν, σήμερα είναι η μέρα γέννησης του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Ζίγμουντ Φρόιντ. Έχει γενέθλια και χρόνια τους πολλά. Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παραπιπτόντος, σαν σήμερα το 2007, ανήμερα των γενεθλίων του, κέρδισε τον τελικό της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ του Παπαλουκά. 93-91 είχε τελειώσει εκείνο το μυθικό μάτς. Ο Διαμαντίδης ήταν MVP. Γιόρτασε τα γενέθλιά του ράβοντας το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, σε μια ομάδα που έπαιζαν, τώρα τους θυμάμαι πρόχειρα, ο Αλβέρτης, ναι, ο Μπατίστ, ο Χατζιβρέτας, ο Σισκάουσκας, τον θυμάστε το Σισκάουσκας. Με την φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ ως μουσική υπόκρουση, με την άδειά της από εκεί που βρίσκεται, να σας πω ότι μεθαύριο, 9 Μαΐου δηλαδή, σε τρεις μέρες, στο ΆΚΑ η Μετάλλικα, έρχονται στην Αθήνα για τη συναυλία τους, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα είναι το θέμα, είναι ήδη το θέμα της ημέρας, το θέμα των ημερών. Ένα εισιτήριο είναι το περιζήτητο, η Cosmote Telecom που είναι ο χορηγός της συναυλίας. Αν πάτε ως εκεί, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε ότι πριν μπείτε για να ακούσετε τη συναυλία, περάστε από το Cosmote Telecom booth, σας περιμένουν happenings και δώρα για την εμπειρία αυτή. Και να σας θυμίσω επίσης πάντα την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί να βοηθήσει όποιον δραστηριοποιείται οικονομικά με μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, και να του εξασφαλίσει χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, με απλές διαδικασίες, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3 στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Το πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας εδώ σε εμάς το κλέβω από τον Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή. Χτες το πρωί λοιπόν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στην οδό Παναγή Κυριακού, όπου είναι το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Συναντήθηκαν οι δυο τους, μίλησαν πάνω από μία ώρα, λέει το ρεπορτάζ. Αφορμή ήταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες με την κυρία Μπακογιάννη και το είχε προαναγγείλει, ότι η κυρία Μπακογιάννη γράφει, έχει σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο βιβλίο αυτοβιογραφικό που διηγείται την περιπέτειά της στην πολιτική από την αρχή της ζωής της. Πήγε για να δώσει στον Καραμαλή να διαβάσει τα αποσπάσματα που αφορούν την περίοδο της συμμετοχής της στην κυβέρνησή του και την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα βέβαια πήγε για να του πει ότι κατά τη γνώμη της ο Καραμαλής πρέπει να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το παρόν. Το συνέδριο επίκειται, αλλά σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ ο Καραμαλής είπε όχι. Πληροφορίες λένε, αυτό ρεπορτάζ δηλαδή του Σταύρου Παπαντονίου λέει, ότι ο Καραμαλής είπε και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει με τη συμμετοχή του να δηλώσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα. Μεθαύριο Παρασκευή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναγγέλλεται ως κρίσιμη, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και υπάρχει και μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα με τους βουλευτές ενοχλημένους, θυμωμένους, διαμαρτυρόμενους. Θα μιλήσουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη συνεδρία της Παρασκευής. Παρακάλεσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Είπα λάθος, μεθαύριο, αύριο είναι.
1: Αύριο είναι η συνεδρία.
0: Αύριο το πρωί. Σωστά, λάθος έκανα εγώ. Αύριο το πρωί, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αναστρέψιμο. Δηλαδή, νομίζω όσο παρακολουθώ τα πράγματα, ότι από το 2016 τουλάχιστον και ύστερα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια αναταραχή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική της νίκης, η επίτευξη της νίκης, η επίτευξη νέας νίκης, όλα αυτά δημιουργούσαν μια προσδοκία που λειτουργούσε συσπηρωτικά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου, όσο έχω πολιτική εμπειρία ως συντάκτης, νομίζω ότι υπάρχουν φαινόμενα γκρίνιας και αποσυσπήρωσης.
1: Και έτσι, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός από τη μεταπολίτευση έως σήμερα. Έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Σύμφω.
1: Αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν βεβαίως όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων, δεν κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι βουλευτές, πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άλλωστε, το βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι οι προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση κάθε μέρα. Αυτή η Βουλή θα είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ γιατί δεν κάνω εγώ πια αυτό το ρεπορτάζ, αλλά το έχω κάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στους συναδέλφους μου είναι ότι ναι μεν το, τυπικά το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και κάποιοι θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν κάτι να αλλάξει συνολικά, κάτι να αλλάξει στην...
1: Χρήσιμες είναι όλες οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των βουλευτών, κύριε Τσίμα. Οι βουλευτές έχω κατ' επανάληψη τονίσει, άλλωστε και εγώ από την ελληνική περιφέρεια προέρχομαι, είναι οι καλύτεροι ημάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν το οξυγόνο, τη φωνή που, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του. Των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών του κοινωνιών.
0: Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί μας πάει στην άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αυτό το ότι ο βουλευτής πρέπει να εκφράζει όχι απλώς το έθνος, αλλά και τους εντολείς του, που είναι σωστό, σημαίνει ότι δικαιούται να ζητά και ατομικές εξυπηρετήσεις για λογαριασμό των εκλογέων του, ακόμη και αν είναι νόμιμες. Γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό τις τελευταίες
1: μέρες. Πραγματικά άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα με αφορμή τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ πιστεύω ότι ο χρέος του βουλευτή είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας, των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες τέτοιων ζητημάτων, θεμάτων, παραπώνων. Δεν ρωτούμε ποιος είναι αυτός που χτυπάει το κουδούνι του βουλευτικού γραφείου το Σαββατοκύριακο, που ο βουλευτής που βρίσκεται στην εκλογή του περιφέρεια και δέχεται πολίτες. Δεν ρωτούμε αν έχει ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, αν έχει ψηφίσει τον βουλευτή που, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, που έρχεται να μου θέσει ένα ζήτημα. Εξετάζω αν αυτό που μου ζητά, όπως μου το παρουσιάζει, ακούγεται εύλογο και δίκαιο, και τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση της διοίκησης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά βεβαίως, κύριε Τζίμα, δεν θα χρειαζόντουσαν εάν η διοίκηση, το ψηφιακό κράτος ήταν σε έναν άριστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε όμως, ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του καταφεύγοντας στον βουλευτή.
0: Έχετε βρει
1: τον
0: ένα
1: αντιπρόσωπό του.
0: Επειδή έχετε μια μεγάλη πια εμπειρία, εκπροσωπείτε πολλά χρόνια την περιφέρειά σας στη Βουλή. Έχετε βρει έναν απλό κανόνα που να διαχωρίζει αυτό που είναι η θεμητή μεταφορά ενός αιτήματος που εσείς το βρίσκετε δίκαιο προς τη διοίκηση, η οποία αδικεί, ολιγορεί, οτιδήποτε, από το ρουσφέτη που είναι μια πρακτική που μάλλον
1: πρώτα
0: δεν τιμά τον
1: κύριο Βουλευτή. Αυτό που λέμε ρουσφέτη, κύριε Τσίμα, σε μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται σήμερα. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Θυμούμε πρωτοεκλεγής βουλευτής το 2004 να έρχεται ένας παππούς με τον εγγονό και ζητώντας να διοριστεί ο εγγονός στην ΔΕΗ, προσκομίζοντάς μου ένα μπιλετάκι από πολιτικό της δεκαετίας του 60 που έλεγε «Οφέρον την κάρτα αυτή όπως διοριστεί». Επικαλούμενος ότι ο ίδιος έτσι διορίστηκε. Και πιστεύοντας ότι και ο εγγονός του θα μπορούσε να διοριστεί. Υπάρχουν αυτά σήμερα. Το να ζητάει λοιπόν κάποιος να βρει το δίκαιο του εμπροκειμένο σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Λάρισα, διότι υπάρχουν λάθη σε δασικούς χάρτες, υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο. Και σήμερα το πρωί, πριν μιλήσουμε μαζί, δέχτηκα τηλέφωνα από συμπατριώτες μου επάνω, γιατί δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις, κοινοτικές ενισχύσεις, διότι υπάρχει λάθος από την πλευρά της ΑΔΕ, πια του διαδόχου σχήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε υπόψη τους δασικούς χάρτες του 2017, ενώ αυτοί έχουν διορθωθεί μετά τις ενστάσεις παραγωγών, αναρτήθηκαν νέοι δασικοί χάρτες του 2021 και οι άνθρωποι έχουν πάρει πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις και αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες τέτοια ζητήματα μπορεί να λύνονταν με ένα τηλέφωνο. Πλέον καταθέτουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναφορά και η διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να εξετάσει και να απαντήσει στα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη. Η προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πιο γρήγορα ο πολίτης.
0: Ναι. Υπάρχει πάντα το όριο ανάμεσα στην προσπάθεια
1: προφανώς,
0: να βρει το δίκαιο του
1: το
0: πολίτης.
1: Το
0: και το επειδή ο διοικητής του οργανισμού είναι και αυτός, υπήρξε κάποτε στέλεχος του κόμματος και συνεπώς έχουμε το θάρρος του, λέμε κάνει μόνο τα στραβά μάτια τώρα. Κάν τα χεράτα ή με άλλες εκφράσεις τέτοιες παρόμοιες που συζητήθηκαν πολύ.
1: Όπου υπάρχει κάτι επιλείψιμο, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, κύριε Τσίμα.
0: Τώρα, επειδή το κάπως αναφερθήκατε και εσείς αυτό, δηλαδή στο ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη κοινοβουλευτικών υπουργών, και αυτό προκάλεσε επίσης, ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν γκρίνιες, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Δηλαδή συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε το έχουμε παρακάνει, είναι πάρα πολύ εξωκοινοβουλευτική, πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να προσωπείτε?
1: Πάντοτε υπήρξε μια ισορροπία στην χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω την κριτική όμως που εστιάζεται όχι κυρίως στα πρόσωπα όσο στη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται για να βελτιωθεί, αλλά ως σύλληψη νομίζω είναι ορθή. Άλλωστε, επειδή μνημονεύσατε νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση για τη βελτίωση του κράτους είχε ξεκινήσει από τότε με τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους. Ναι. Ακριβώς διότι είχε προηγηθεί η ομολογία αποτυχίας σε μια δύσκολη στιγμή του Κώστα Σιμίτη, όταν είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκαν με αυτή τη λογική, το αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτόν τον στόχο επιχειρεί να θεραπεύσει, αν θέλετε, το επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, γιατί το δαιμονοποιούμε πολλές φορές. Θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αυτών των στόχων εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια λογοδοσία. Νομίζω επ' αυτού ποιος μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις ή διαφωνίες.
0: Επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω το ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν διαψεύδεται ώστε να έχουμε επιφυλάξεις. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι του το ζήτησε και η Δώρα Μπακογιάννη και του το, εν πάση περιπτώσει, είπε την άποψή της. Και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά σαν κάποια αποδοκιμασία, κάποιες όψεις του κόμματος όπως είναι σήμερα ή της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός της αποδοκιμάζει.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο μας. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός πιστεύω ότι έπρεπε να είναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα, τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ανοιχτό μπροστά μας ένα πεδίο πολλών και κρίσιμων ψηφοφοριών για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Ακούγονται πολλά για το κατά πόσον μπορεί μια δυσαρέσκεια των βουλευτών να εκφραστεί σε διαφορετική ψήφο, καθώς είναι μυστική η ψηφοφορία, και αυτό μπορεί να συμβεί στις ψηφοφορίες αυτές. Τι λέτε? Κατά κάποιο τρόπο είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε.
1: Γιατί. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι λειτουργούν με θεσμική ευθύνη. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υπάρχει θεσμική ασυνέπεια ή και μικρότητα ή και μικροψυχία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δε μάλλον της ίσονος αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επενδύουν στον αντισυστημισμό. Είδαμε αυτή την θεσμική ασυνέπεια και με την οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην διάσκεψη των Προέδρων, όταν υπαναχώρησε στην συμφωνία που υπήρξε
0: για την εκείνη από το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδουν, λένε ότι δεν υπήρξε
1: δύο
0: ποτέ.
1: Επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις και υπόθηκαν πολλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεννοήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όσοι συμμετέχουμε στη διάσκεψη είδαμε και την αντίδραση που υπήρχε ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω κατεγράφησαν αυτά. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Τσίμα, είναι ότι επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα πιστικής εναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μια σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης. Αυτό λογικό είναι να μην βοηθά, αν θέλετε, τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή νέων επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί ακριβώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ό,τι γινόταν στο παρελθόν με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, που αντί η αυξημένη πλειοψηφία να οδηγήσει στην επιλογή ενός προσώπου με συνενετικές διαδικασίες, ήταν αφορμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση να μπλοκάρει την εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Αυτό ζούμε και τώρα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό αδιέξοδο στην επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και είναι καθαρά ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κακομεταχειρίστηκε αυτούς τους θεσμούς και αυτό είναι που προκαλεί την αδυναμία συνένεσης. Αλλά αυτό θα μας πήγαινε μακριά και θα ήταν μια καθαρά πολιτική κουβέντα. Θα την κάνουμε, ελπίζω, με άλλη αφορμή, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τα νέα από την αυριανή συνεδρίαση. Καλημέρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.

0: τελευταία σελίδα σε ημερολόγιο με ένα από τα τραγούδια που σωρεύονται στη λίστα των νέων κυκλοφοριών και τα ακούω ενδιαμέσως της δουλειάς. Αυτή είναι η Cassie Musgrave, μεγάλη στάρ της country μουσικής. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, τώρα πριν λίγες μέρες, ένα άλμπουμ με τίτλο «Στη μέση του πουθενά». Αναφέρεται στο χωριό της κάπου στο Τέξας. Λοιπόν, στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τώρα βλέπω στο BBC ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Ό,τι και να λέμε για το... Υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη ότι πολλά πλοία που κινούνται κλείνουν τα GPS τους ώστε να μην εντοπίζονται, και δεύτερον ότι πολλές φορές υπάρχουν και παρεμβολές στα σήματα στην περιοχή, οπότε μπορεί ο χάρτης να μην είναι απολύτως ακριβής. Πάντως η κίνηση στο Marine Traffic φαίνεται μηδενική. Μία ακόμη τελευταία ανακοίνωση. Πρώτον, υπόμνηση, όπως επιβεβαιώθηκε χθες από την κυρία Γκυλφόιλ, περιμένουμε όχι απλώς τον πρόεδρο Τραμπ μέσα στο 26, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο και τον υπουργό άμυνας Χέξεθ. Όλοι από την Αθήνα θα περάσουν. Και μια ανακοίνωση για το σήμερα. Σήμερα το απόγευμα στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκα σε αυτόν με άλλη αφορμή στην αρχή της εκπομπής, ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτορας όχι μόνο της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θυμίζω είναι καθηγητής στο Απιθύτα, ομότιμος, αλλά και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα είναι εκεί για να τον τιμήσει. Αυτό είναι το. Και πολιτικό, θα το έλεγες, γεγονός της ημέρας. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρετε ότι ξέρουμε ήδη τον έναν από τους δύο στον τελικό του Champions League. Θα είναι η Arsenal, η άλλη θα κριθεί απόψε μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και παρακολουθείτε το Champions League, ή απλώς αν σας αρέσουν τα ταξίδια, η Κοσμοτέ σας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στη Βουδαπέστη τον τελικό του Champions League. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, και που ξέρεις, μπορεί να σου πληρώσει. Να θυμίσω επίσης ότι στο nbg.gr, σε ένα κατάστημα της Εθνικής, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από αυτήν την διευκόλυνση, την πρόταση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να πάρετε ένα δάνειο έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης ή 10 εκατομμύρια για επενδυτικούς στόχους της επιχείρησής σας, ακόμη και μιας πολύ μικρής επιχείρησης, από το μέσο της Εθνικής Τράπεζας και με την εγκυοδοσία του Ταμείου ΤΕΠΗΧ 3. Υπόλοιπες ρυθμίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλαστε.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
5: Νόβα 9.31.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
10: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
11: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
10: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
19: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
20: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
21: Nova 931.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.

Ένα όμορφο μελωδικό ξεκίνημα κάναμε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, ο Νόβα 931. Είμαστε 16 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα στην 6η του Μαΐου και θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε αυτή την ενημερωτική διαδρομή όπως κάνουμε κάθε μέρα. Με το ημερολόγιο να δείχνει, όπως είπαμε, 6 Μαΐου, ο Ιώβ να είναι αυτός που γιορτάζει σήμερα, έτσι εμπνευσμένο το όνομα από την Παλαιά Διαθήκη. Να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Προφανώς ο ποιητής εννοεί ότι πρέπει διαρκώς να έχουμε μία ισορροπημένη διατροφή, μία ρυθμισμένη διατροφή ως την ποσότητα και την ποιότητα, και δεν χρειάζεται να κάνουμε δίαιτα. Δεν σημαίνει ότι καταργούμε κάθε μορφή προσοχής ως προς τη διατροφή μας. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι από χρόνια πριν την ένωση με την Ελλάδα η Κρήτη επιζητούσε αυτήν την ένωση και οι καραβανάδες σε συντηρητική παράταξη της Κρήτης με ψήφισμά τους ζητούν σαν σήμερα το 1889 την ένωση της με Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Η γνωστή επανάσταση του 1889. Η πιο βία ημέρα του Γαλλικού Μάη το 1968 με επίκεντρο τη ματωμένη Δευτέρα, Καρτιέ Λατέν, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση συντρόφων από την αστυνομία, 945 τραυματίες και 345 αστυνομικοί, κανονικός πόλεμος, εμφύλιος. Αυτός είναι ο Μάης του 68, έτσι όπως εξελίχθηκε στο Παρίσι, γιατί είχαμε το 68 πολλές παράλληλες διεκδικήσεις και σε άλλα κράτη. 1974, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία δεν είναι πλάκι ο ίδιος, αλλά στενός του συνεργάτης. Αυτή η ευθυξία, ρε παιδί μου, όταν τη βλέπω τη χαίρομαι πάρα πολύ. 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται η αρχή του νομοσχεδίου για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα της Ελλάδας 2010. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στον Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος βουλευτές τη Σοφία Σακοράφα, τον Γιάννη Δημαρά, τον Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν με ονομαστική ψηφοφορία. Ούτε να τα σκέφτομαι δεν θέλω.

0: Ούτε να τα θυμάμαι τίποτα, να τα αφήσω πίσω, να κάνω λύθη σε αυτή την περίοδο και να προχωρήσουμε. Το τέλος του δικοματισμού σαν σήμερα το 2012 σημειώνεται στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και η είσοδος της ακροδεξιάς της Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού συστήματος, το δικοματισμό της μεταπολίτευσης ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών που θέλουν το τέλος της μεταπολίτευσης να σηματοδοτείται σαν σήμερα το 2012. Βιβλίο αναφοράς «Ο διπλός εκλογικός σεισμός» του 12. Συνεχίζουμε με την ενημέρωσή σας. Θα δούμε γεννήσεις και θανάτους σε λίγο. Πάμε λίγο να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Με το κτήμα κοντά μας, οι απολαύσεις δεν έχουν όριο. Ανοιξιάτικη απόδραση σε υπέροχο περιβάλλον μέσα και έξω, με φαγητό που δεν σηκώνει αμφισβήτηση, τοπικά προϊόντα, πλούσιες μερίδες και πολύ νόστιμα σερβιρισμένα με χαμόγελο. Όλα αυτά για την παρέα, τους φίλους και την οικογένεια. Η έξοδος στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, είναι μια γευστική εμπειρία, μια απόλαυση σε κάθε μας διαδρομή και σε κάθε μας παραμονή στο κτήμα. Τετάρτη με Κυριακή και στο 254-10-210-10 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, να κάνετε κρατήσεις και να συζητήσετε και για τα επαγγελματικά γεύματα. Καλημέρα από το Nova 931. Καλή σας απόλαυση σε κάθε έξοδο Τετάρτη με Κυριακή στο κτήμα. 254-10-210-10.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Η ανακύκλωση από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι η καθημερινή μας παρέα, όμως από το 1980 είναι ο τρόπος που εσείς μπορείτε να υλοποιήσετε θέματα της ανακύκλωσης. Απόσυρση οχημάτων, ανακύκλωση μετάλλων συσκευών, ενοικίαση κάδων μπαζών είναι οι δραστηριότητες που εστιάζουν οι άνθρωποι της σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα είναι η έδρα, στο 254-10-266-55 παίρνετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε για να κάνετε την επόμενη κίνησή σας. Απόσυρση οχημάτων, ενοικίαση κάδων μπαζών, μετάλλων και άλλων υλικών, ανακύκλωση, όλα από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη στο 266-55. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Λοιπόν, έτοιμοι να προχωρήσουμε στην ενημέρωσή σας, έτοιμοι να βρούμε τον στόχο τον οποίο είμαστε εδώ, δηλαδή η τοπική μας επικαιρότητα. Μικρή μουσική ανάσα με Βασίλη Πακοσταντίνου και επιστρέφω.

0: Είναι πολύ όμορφη αυτή η καθημερινή διαδρομή. Γενικά πράγματα που κάνεις στη ζωή όταν σου αρέσουν, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να τύχει στον καθένα μας. Και έτσι λοιπόν είναι η ώρα για να ξεκινήσουμε την τοπική σας ενημέρωση.
1: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
0: Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 6 του Μάη. Και ο Στέφανος Ευανόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Nova 931 στο ραδιόφωνο. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας να μας ακούτε από το κινητό και το τάμπλετ. Nova Radio 931, εντελώς δωρεάν και διαθέσιμη για όλους εσάς. Σας πω ότι είναι διαθέσιμη τώρα και για την οθόνη του αυτοκινήτου σας, είτε CarPlay είτε Android Auto. Εντελώς δωρεάν κατεβάζετε, χωρίς να χρειαστεί να έχετε δέσμευση Bluetooth, καλώδια και κινητά. Πολύ εύκολα, Nova Radio 931, την κατεβάζετε και την έχετε και στην οθόνη του αυτοκινήτου. Καλημέρα σε όλους, με τη Θράκη την πρώτη εφημερίδα που είναι καλεσμένη στη σημερινή μας αποτίμηση της επικαιρότητας. Συνεχίζεται η τοποθέτηση καλωδίων ΔΔΕ στην Ξάνθη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία στο σχετικό δελτίο τύπου. Θα ακούσουμε και στο τοπικό μας δελτίο τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης. Στην ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι μουφτίδες της Θράκης. Αγρότες κοινοτρόφοι γίνονται αυγουλάδες και ορνηθοτρόφοι. Βλέπετε η ζωή πως σε οδηγεί. Οι ξανθιώτες κοινοτρόφοι, όσοι απέμειναν στην Ξάνθρη, τρέμει το φιλοκάρδι τους για τον αυθόδη πυρετό. Εντελώς λογικό. Έρχεται μείωση εξεταστέας ύλης στο Λύκειο, τα νέα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας, ενώ το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το γνωστό μας ΣΔΕ, πάει Εράσμους. 8 ξαδιωτάκια στην πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων στην Ξάνθη, μια πρωτοβουλία η οποία σίγουρα ενθαρρύνει την ενασχόληση με τα κοινά και το πολιτικό βίο των νέων. Σημαντική δωρεά στην περιφέρεια από το Ίδρυμα Ιωάννου και Παναγιώτας Λαμπροπούλου. Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς, στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης. Rescue Kids Lab, ένας επιτυχημένος μήνας εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε από την ΟΔΙΑΚ. Πάντα μαζί στο Nova 931 ήταν η εφημερίδα Θράκη και έρχεται η εφημερίδα Αγώνας. Στο πρώτο της θέμα, η σημαντική δωρεά που έρχεται στην περιφέρεια από το ζεύγος που προαναφέραμε. Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς, πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Οι μικρές παρεμβάσεις με μεγάλη αξία, ο Δήμος αλλάζει και δημιουργεί νέες προοπτικές. Το φεστιβάλ που έρχεται 8 με 10 Μαΐου στην πόλη μας, με έμφαση στις περιβαλλοντικές δράσεις. Και για την εκκίνηση των γιορτών νεολαία στην Ξάνθη, η πόλη δίνει βήμα στη νέα γενιά. Γιορτές νεολαίας Μάιος-Ιούνιος 2026, αναλυτικά το πρόγραμμα σελίδα 3, αλλά και στο δελτίο μας σε λίγο εδώ στο Nova 931. Το τέταρτο Λύκειο γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης, σελίδα 10, η δράση έγινε χθες, το πρώτο φόρουμ του Συμπόσιου Παιδείας και Καινοτομίας στα Τρίκαλα, με εκπροσώπηση και από την πόλη μας. Αυτή ήταν και η εφημερίδα Αγώνας και αυτό είναι ο Nova 931. Φτάσαμε αισίως στις 11.30, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Νόβα 931.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε καλημέρα Ξάνθη στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
10: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Επιστρέψαμε με την εορτάζουσα. Χθες είχε γενέθλια η Αντέλ. Ακούσαμε και χθες τραγούδι της και μου έδωσε αφορμή σήμερα να φέρουμε και το Rolling in the Deep στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους. Είναι ο Nova 931, πρωινό Τετάρτης 6 Μαΐου. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είμαστε μαζί μια μεγάλη παρέα. Ενημερωτική παρέα, βλέπουμε τι συμβαίνει. Στην ειδησιογραφία δεν μ' αρέσει να παίρνουμε την τρίχα και να την κάνουμε τριχιά. Δεν μ' αρέσει να παίρνουμε μια ενδεχόμενη πιθανότητα που την έχουμε δει 500.000 φορές να γίνεται το πρώτο θέμα. Μιλάω για την αναταραχή στη Θεσσαλονίκη, για την Ryanair να εγκαταλείπει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, είναι η βάση της Ryanair που το βράδυ μένανε 3 αεροπλάνα, οπότε είχε 3-6 πτήσεις την ημέρα στάνταρ. Αυτό είναι μια μοχλός πίεσης, γιατί είναι μια ιδιωτική εταιρεία, να πετύχει καλύτερους όρους φιλοξενίας των αεροσκαφών της. Έχει γίνει και σε άλλα μέρη και σε άλλες περιπτώσεις. Άλλοτε ήρθαν σε συμφωνία, άλλοτε δεν ήρθαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι η βάση της Ryanair το θέμα. Τώρα, το τι αναταραχή έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη από αυτό, ας αναταραχθούμε για άλλα πράγματα πρώτα, πιο σημαντικά και πιο βασικά και πιο θεμελιώδη, που δεν αναταρασόμαστε, και ας αφήσουμε τη Ryanair. Αυτή θα βρει το δρόμο της. Συνέχεια στην τοπική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε μια όμορφη στάση. Μαζί μας το κτήμα, όπως κάθε Τετάρτη με Κυριακή, με εξαιρετικό φαγητό, με όμορφο περιβάλλον, όχι απλά όμορφο, μοναδικό εσωτερικός χώρος με άπλετο χώρο για να φιλοξενήσει ακόμα και επαγγελματικά γεύματα. Ένας εξωτερικός χώρος φιλόξενος και πανέμορφος, με βεράντες αλλά και κιόσκια, και όσο ανοίγει ο καιρός τόσο ανοίγει η διάθεσή μας να βρεθούμε σε αυτά. Ποιοτικό φαγητό, χαμόγελο, περιβάλλον, όλα τα έχουμε. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το κτήμα μας περιμένει όπως κάθε Τετάρτη με Κυριακή. Και το 254-10-210-10 είναι κοντά μας για να μας εξυπηρετήσει, να κάνεις κρατήσεις, να μας δώσεις πληροφορίες που θέλουμε, γιατί το κτήμα είναι ένας φιλόξενος γευστικός προορισμός και την άνοιξη. Προχωράμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάνοντας μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι ο λόγος που η ανακύκλωση από το 1980 βρίσκει προορισμό. Απόσυρση οχημάτων, ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών και άλλων υλικών, ενοικίαση κάδων μπαζών, οι δραστηριότητες που μπορείτε να βρείτε στο σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. 2-54-10-2-66-55, η άμεση εξυπηρέτησή σας από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι γεγονός. 2-66-55 και παίρνετε τις απαντήσεις που θέλετε και τις λύσεις στα προβλήματά σας. Καλό πρωινό σε όλους!
1: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
0: Συνέχεια με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να ολοκληρώσουμε την τοπική ενημέρωση. Φωνή της Ξάνθης η επόμενη καλεσμένη. Στο ίδιο έργο θεατές, ο τουρισμός της Ξάνθης αναζητά λύσεις. Αυτό δήλωσε σε συζήτηση που είχε ο Απόστολος Αγκόρτζας με την εφημερίδα. Απαιτούνται άμεσα 5 στοχευμένα βήματα για να προχωρήσουμε, αποδεικνύοντας τα κενά σε υποδομές και στελέχωση εν ώψη της νέας σεζόν. Στη σελίδα 9 στη Φωνή της Ξάνθης αναλυτικά το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζονται άλλοι κανονισμοί για να σταματήσει το θέατρο του παραλόγου με τα ηλεκτρικά πατίνια, κύριε Χρυσοχοίδη, στο ερώτημα της εφημερίδας στο σημερινό της Φύλο. Αστυνόμευση, έλεγχη και πρόστιμα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μόνο έτσι θα σωθεί η τελευταία στιγμή η παρτίδα. Εγώ έχω προτείνει κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο δραστικό. Απαγόρευση των πατινιών. Είναι επικίνδυνα. Το ξέρω ότι θα σπάσουν αυγά, αλλά τα αυγά πρέπει να σπάσουν πριν σπάσουν κεφάλια. Δεν είναι λογική αυτή το να μπαίνουν αυστηρά μέτρα χρήσης και να υπάρχει επίσημη ελευθερία κίνησης μέσα στο δρόμο με τα οχήματα. Τη στιγμή που ο αναβάτης δεν έχει ούτε δίπλωμα οδήγησης, δεν ξέρει τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής και κυρίως δεν είναι ασφαλισμένος. Ούτε αυτός, ούτε το όχημα, ούτε σε περίπτωση ατυχήματος για τον άλλον. Βασικά πράγματα και πολύ κρίσιμα. Πολλοί μνηστήρες, συνεχίζουμε με την εφημερία Φωνή της Ξάνθης, πολλοί μνηστήρες για τους δημαρχιακούς στόχους, τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όμως η βιασύνη μπορεί να τους οδηγήσει σε παταγώδη αποτυχία πριν καν εκθέσουν τους εαυτούς τους στη λαϊκή ετοιμιγορία. Στη σελίδα 3 σχολιάζει η εφημερίδα σήμερα. Μεσήλικας άνδρας απαγχωνισμένος βρέθηκε χθες στην οδό Βουλγαροκτώνου και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να συναντούμε αυτόχειρες στην περιοχή μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε βοήθεια, κυρίες και κύριοι. Όλοι μας έχουμε στιγμές αδυναμίας, έχουμε στιγμές που νιώθουμε ότι έφτασε το τέλος στις δυνατότητες που έχουμε για να ξεπεράσουμε προβλήματα τα οποία τα θεωρούμε αξεπέραστα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η μοναξιά, η δυνατότητα έλλειψης επικοινωνίας, το να βρούμε έναν άνθρωπο να μιλήσουμε, όχι να μας βοηθήσει, ούτε να μας χαρίσει κάτι, ούτε να μας χρηματοδοτήσει, να μιλήσουμε, πόσο σημαντικό είναι. Πραγματικά, αν είχα λίγο περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να ξεκινήσω και στην Ξάνθη μια ομάδα κοινοφελούς προσφοράς που θα μπορούμε να συνομιλούμε με ανθρώπους, να συνεισφέρουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το υποστηρίξουν και να δίνουμε βήμα συζήτησης σε ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν. Είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία μας η αποξένωση, η απομόνωση, η μοναξιά γενικότερα, η οποία μας καταδιώκει και γίνεται μια αρρώστια πραγματική. Αυτό σαν μια παρένθεση σχολιασμό. Συνέχεια στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης, γιορτές νεολαίας ξεκίνησαν και αναλυτικά το πρόγραμμα και στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονιπιακούς, στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Σημαντική δωρεά στην περιφέρεια από το ζεύγος Λαμπροπούλου. Δήμος Τοπίρου συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στη σελίδα 16 το δελτίο τύπου με τη συνεργασία με τους Δήμους Ξάνθης και τη Συμβολή των Εθελοντών Κτηνιάτρων της Ελλάδας, η δράση στοχεύει στον έλεγχο των αδέσποτων και την βελτίωση της ευζωίας τους. Στην Ξάνθη, σε κλίμα συγκίνηση, η τελετή ονοματοδοσίας στο Γυμνάσιο Γεννησέας τιμή στον Ιωάννη Μαντουλίδη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αφορούν τη Φωνή της Ξάνθης. Συνεχίζουμε. Επόμενη καλεσμένη μας η εφημερίδα Εμπρός και η τελευταία με τη θεατρική παράσταση γούτου Γαπατού, η δύναμη της συμπερίληψης. Μεθαύριο Παρασκευή θα έχουμε ανθρώπους από το Σύλλογο που διοργανώνουν αυτή τη θεατρική παράσταση. Μάθετε περισσότερα και στο δελτίο μας. 2026 παιχνίδια φιλίας, η Ξάνθη επενδύει στο μέλλον της μέσα από τη συνεργασία με τον αθλητισμό. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Μόνιμη έκθεση νεότερου ελληνικού πολιτισμού στην Ξάνθη μετά τη δωρεά του Ιδρύματος Λαμπροπούλου. Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων με εκπροσώπους από τη νεολαία της Ξάνθης. Ξεκινούν οι αιτήσεις βρεφικούς παιδικούς σταθμούς. Το Άλσος Ευμύρου, πιο τρένο στον Έστω. Δύο θέματα που ενδιαφέρουν το Δήμο Ξάνθης. Νομίζω ότι με την αναμόχλευση αυτών των θεμάτων θα έχουμε αποτέλεσμα, δεν μπορεί. Όσο το συζητάμε θα βρεθούν λύσεις και είναι σημαντικό. Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού στο Γυμνάσιο Γεννησέας, ενός διεθνής επιστημονικός διάλογος στην Καβάλα για τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Με αυτό ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας αναφορά και στην εφημερίδα Εμπρός. Είστε πάντα στο Nova 931 και ακούτε το Στέφανο Στεφανόπουλο που σας παρουσιάζει ό,τι νεότερο. Συνεχίζουμε.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Στην πρόγνωση του καιρού, πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες από τα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθυρος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ορατότητα περιορισμένη νωρίς το πρωί και ξεκινώντας η βραδιά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, λίγο πιο έντονη στα πελάγη, η θερμοκρασία με μικρή άνοδο. Πιο συγκεκριμένα τώρα στην Θράκη. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι νότιες διευθύνσεις των ανέμων θα έχουν ένταση 3-4 μποφόρ και θερμοκρασίες 8-25 έως και 26 στη σημερινή ημέρα. Στην δορυφορική μας εικόνα, κυρίες και κύριοι, καθώς είμαστε στην Τετάρτη 6 Μαΐου, ελαφρά συννεφιά σε ορισμένες περιοχές, κυρίως ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε μέχρι και το μεσημέρι, με θερμοκρασίες 24 παρανέστη Δράμα, 22 Καβάλα, 21 Θάσος Ξάνθη και Κομοτηνή, 23 Άπες, 20 Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη και 23 Σουφλή και Ορεστιάδα. Έτσι εκτυλίσσεται και εξελίσσεται ο καιρός για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Τίτλοι επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Nova 931, Τετάρτη πρωί 6 Μαΐου. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Νέα μόνιμη έκθεση στην κατοικία, στην οικία Χατζηδάκη στην Ξάνθη, μέσω μεγάλης δωρεάς. Η συλλογή θα στεγαστεί στο εν λόγω κτίριο και περιλαμβάνει σπάντια αντικείμενα του ελληνικού πολιτισμού. Ο Δήμος Τοπίρου συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Ξάνθης και εθελοντές κτηνιάτρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνάντηση Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης με την αστυνομία πραγματοποιήθηκε για ζητήματα αστυνόμευσης και ασφάλειας της αγοράς. Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων, διάλεξη με θέμα περίπατη αρχαίων περάσματα ανθρώπων, επιστημονική διάλεξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων με ελεύθερη είσοδο 9 Μαΐου, η ημερομηνία διεξαγωγής της. Ο Δήμος Αυδείρων, δράση επαγγελματικού προσανατολισμού στο Γυμνάσιο Γεννησέας Ιωάννης Μαντουλίδης. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Career Path. Ξεκινούν οι αιτήσεις για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 26-27. Το Άλσο Σερβίρου και το τρένο στον Έστω, δύο θέματα που ενδιαφέρουν το Δήμο, δύο φωτογραφίες από το πρόσφατο παρελθόν ως κίνητρο για σημερινές παρεμβάσεις, ένα θέμα που όπως σχολίασα και προηγούμενα, εφόσον το αναμοχλεύουμε θα βρει τη λύση του, είμαι σίγουρος, αρκεί να υπάρχει θέληση και επιμονή. Οι γιορτές νεολαίας 2026 ξεκίνησαν στην Ξάνθη, δημιουργία και έκφραση στο προσκήνιο, αναλυτικά το πρόγραμμα στο δελτίο μας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας πάει Εράσμους ως διαπιστευμένος οργανισμός. Στο αστυνομικό μας δελτίο, συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Απαγχωνισμός 55χρονου σε διαμέρισμα στην οδό Βουλγαροκτώνου. Νέα σύλληψη οδηγού με μαχαίρι στην Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης. Τραγωδία στην Καβάλα, νεκρός 44χρονος αστυνομικός. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης αργά το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι αυτό πυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Αυτά που λέγαμε. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε υποστήριξη. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα περάσουμε μόνοι μας και γι' αυτό χρειάζεται το κοινωνικό κράτος, γι' αυτό χρειάζεται η φροντίδα από έξω. Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα τοπικά νέα και στο αστυνομικό δελτίο με φορτηγό που εντοπίστηκε με παράνομα αγροχημικά στον Εύρο, συνελήφθη οδηγός. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε μας, κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να φέρει ακόμη περισσότερα νέα. Έτοιμη να δώσει συνέχεια στην πρωινή σας ενημέρωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί. Να ανανεώσουμε ραδιοφωνικά το ραντεβού μας για αύριο στις 11 και μέχρι τότε να ακούτε Nova 931. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Nova 931, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφει η Αλεξάνδρα.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
2: Νόβα 9.31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμε 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα
14: είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
17: αλλά
16: και πατάτε.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
17: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
18: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
19: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
20: Eco Green Energy.
19: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
20: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
19: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
20: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
20: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
19: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
21: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
22: Phone Masters.
21: Δεν κρατάει μπαταρία.
22: Phone Masters.
21: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
22: Phone Masters.
21: Τι ακριβώς κάνουν?
22: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
21: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
22: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
22: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
24: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
24: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
24: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
24: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
25: Πολιτική.
19: Κοινωνία.
25: Κοινωνία.
19: Πολιτισμός.
25: Πολιτισμός.
19: Αθλητισμός.
25: Αθλητισμός.
19: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
26: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε. Ενωφανία 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα. Πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου και Νόβα Μαγκαζίνο, ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω όλους. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλεφωνικό κέντρο 2541 083 330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα.

0: Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά βλέποντας θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Στο Αμάν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας, η ατζέντα των συνομιλιών. Πάμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Στο Αμάν, λοιπόν, μετεβαίνει σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, μετά την χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπού Ντάμπι. Μέσα στο περιβάλλον ρευστότητα στη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόλπο, η Αθήνα ενισχύει το καβά των κινήσεων της στη γεωπολιτική κακέρα, με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι, η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος είναι οι χώρες της Ένωσης που βρίσκονται πιο κοντά στα τεκμηνόμενα της Μέσης Ανατολής. Η Αθήνα διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη συνομιλήτρια και αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις Κυριάκου Πιερακάκη. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να είμαστε η γενιά πολιτικών που θα απελευθερώσει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι? Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό, αν θέλουμε να είμαστε η γενιά των πολιτικών που θα απελευθερώσει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Αυτά ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επισήμανε χαρακτηριστικά πως παράλληλα δεν απαιτεί πολιτικό θάρρος για να επιτευχθεί ο οικονομικός μετασχηματισμός. Επίσης είπε ότι στηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και όχι μόνο. Η πρέσβη στον ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ, ευελπιστώ να έλθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα εντός του 2026. Συγκεκριμένα, η πρέσβη έγινε δεκτή στις εγκαταστάσεις του σταθμού από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, ενώ είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη αλλά και εργαζομένες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή της από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, κ. Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, καθώς και από τη διοικητική ομάδα.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Πάμε να σταθούμε λίγο στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Η ΕΦΚΑ, ψηφιακό άλμα στην κοινωνική ασφάλιση με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Σε τροχιά πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού, εισέρχεται ο ηλεκτρονικός εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης, παρουσιάζοντας το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το έργο σταθμό που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα. Το νέο σύστημα, κυρίες και κύριοι, συνιστά ουσιαστικά μια συνολική επανακίνηση του ασφαλιστικού πληροφοριακού περιβάλλοντος, αναβαθμίσοντας κρίσιμες λειτουργίες του φορέα από τη διαχείριση εισφορών αλλά και ασφαλιστικού χρόνου έως τους ελεκτικούς μηχανισμούς αλλά και την απονομή συντάξεων και παρόχων. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενιαία εφαρμογή κανόνων ασφάλισης, επιτάχυνσης διαδικασιών και άμεση προσαρμογή σε νομοθετικές αλλαγές. Αυτά και ακόμα περισσότερο όσον αφορά το ψηφιακό άλμα στην κοινωνική ασφάλιση με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Επιστρέφουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας σε πάρα πολύ λίγο από τώρα.
1: Ο Nova 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Με το επόμενο θέμα να αφορά την αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για τα 150 ευρώ. Πάμε να δούμε τους δικαιούχους και την προθεσμία και τη διαδικασία όσον αφορά το πρόγραμμα Youth Pass 2026. Από την 1η Απριλίου του 2026 είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchergov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου του 2026. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Για τις υποβάλλεται μία μόνο φορά κατά τη συμπλήρωση του 16ου έτους, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον δικαιούχο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Λίγο πριν περάσουμε στην επόμενη όμως μουσική επιλογή, πάμε να περάσουμε σε μια ενδιαφέρουσα αναφορά. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας. Προσφέρει το University of York Europe Camp, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης, στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας περισσότερα θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, θέματα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς νωρίτερα. Διανύουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε στα 35 μετά τις 12, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Στο Ερεβάν, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εν μέσω της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας. Στο Ερεβάν λοιπόν βρίσκεται αυτές τις ημέρες το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συμμετέχοντας στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο διεξάγεται παράλληλα με την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας στην Αρμένικη Πρωτεύουσα. Η παρουσία του φόρουμ εντάσσεται στις ευρύτερες συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από την ενίσχυση των πολιτικών αλλά και οικονομικών σχέσεων της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον ρόλο που επιδιώκει να αποκτήσει η χώρα ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής. Σε ισχύ και το στο δημόσιο τα φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή των επιστημόνων από το εξωτερικό. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτείνονται και στο δημόσιο τα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν στο ιδιωτικό τομέα για την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων, γιατρών, ερευνητών, μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ΝΑΔΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεπαρτισμού Ελλήνων επιστημόνων και στελεχών που μεταναστεύσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εξέδωσαν απόφαση με την οποία ουσιαστικά επεκτείνεται το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο.
1: Nova 931.

0: μπαλάν σε πλήγωσα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στα νέα της μέρας, κυρίες και κύριοι, μειωμένα κατά 9% είναι τα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2025 έναντι του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία αποτυπώνονται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα. Επίσης, δραστική μείωση 20% σε αιτήσια βάση σημείωσε ο δείκτης της αναλογίας στον αριθμό των συναλλαγών απάτης προς το συνολικό αριθμό συναλλαγών, καθώς περιορίστηκε σε 0,13%. Αντιστοιχώντας σε μία συναλλαγή, απάτησαν 7,6 συναλλαγές το 2025. Μάλιστα, αρκετά μεγάλη διαφορά φρένο στα περιστατικά απάτης με κάρτες POS και ATM μειώθηκε κατά 9% το 2025. Πετρέλαιο στα 108 δολάρια το Brent σε νευρικότητα οι αγορές. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης. Επιχείρηση ελευθερία στα στενά του ορμούς με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι εν μέσω της ανακοίνωσης για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ αλλά και Ιράν. Η αγορά πετρελαίου που αντέδρασε άμεσα στην σχετική ανακοίνωση με τις τιμές να παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 2%. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται νωρίς το πρωί της Τετάρτης σήμερα στα 107 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

0: Λίγη ώρα πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, μένουμε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα πρόθυρα συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, μια σελίδα που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο, αλλά και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες. Παρότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αποκλειστικό λοιπόν το Άξιος ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Βόρεια Κορέα κατάργησε από το Σύνταγμα της τις αναφορές της επανένωσης της Κορεάτικης Χερσονήσου. Η Βόρεια Κορέα κατάργησε από το Σύνταγμα της τις αναφορές στην επανένωση με την Νότια Κορέα, σύμφωνα με ένα κείμενο για την συνταγματική αναθεώρηση που είδαν σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο αλλά και το Reuters, γεγονός που αντανακλά μια πιο εχθρική γραμμή έναντι της Σεούλ. Και κωδικοποιεί ουσιαστικά την επιδίωξη της βορειοκορεάτικης ηγεσίας με τον Kim Jong-un να αντιμετωπίζει τις δύο Κορέες ως χωριστά κράτη.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα του κόσμου στο Νόβα 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επιδρομές της γερμανικής αστυνομίας σε πόλεις για τη σύλληψη ακροδεξιών εξτρεμιστών. Συγκεκριμένα σε πολλές πόλεις για τη σύλληψη ακροδεξιών εξτρεμιστών πραγματοποιούνται οι συλλήψεις. Σε 8 πόλεις επέδραμε σήμερα το πρωί αστυνομία στο γερμανικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας με στόχο ύποπτους ακροδεξιούς, όπως πηγές ανέφεραν όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι έρευνες στο γερμανικό κρατήδιο με το μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν στόχο 10 υπόπτους που συνδέονται με μια οργάνωση γνωστή ως νέοι αλλά και δυνατοί. Όλοι τους είναι Γερμανοί πολίτες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Επίγουσα προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο. Συγκεκριμένα νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο από τις κατοικίες αλλά και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Ο Ισραηλινός στρατός με επίγουσα προειδοποίηση σήμερα Τετάρτη τους καλεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραδίδει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε ήδη στα 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Να σας ενημερώσω πως σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι μπροστά μας, θα είναι στην παρέα μας εδώ στο στούντιό μας ο κύριος Νίκος Γρηγοριάδης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αλλαγή στο θερινό ωράριο στην αγορά της Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, τον κύριο Νίκο Γρηγοριάδη.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
16: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
3: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
16: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
3: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
16: Μπανάκι απ' τα λίγα.
17: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
18: Νόβα 931.

0: ξεχώρισα. Μα όσο κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν σας βρίσκω, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Δεύτερη ώρα εκπομπής, μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μιλήσαμε νωρίτερα για ένα θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Αλλάζει το θερινό ωράριο στην αγορά της Ξάνθης. Τα καταστήματα θα κλείνουν στις 10 η ώρα το βράδυ. Για την ακρίβεια, ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης προχώρησε σε σημαντικές αποφάσεις κατά την ετήσια τακτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Πλητήριο Ξάνθης. Μεταξύ όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν, ένα από τα σημαντικά θέματα μας παρουσίασε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, ο κύριος Νίκος Γρηγοριάδης. Αρχικά να σας καλωσορίσω στην παρέα μας, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα από το Nova 931. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής θέμα, κύριε Γρηγοριάδη, όσον αφορά την ετήσια τακτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, αλλά και τις αποφάσεις που λήφθηκαν όσον αφορά το θερινό ωράριο στην αγορά της Ξάνθης.
3: Ναι. Τέθηκε σαν έτοιμα στο μέσα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης η πρόταση για παράταση ωραρίου. Ουσιαστικά, δηλαδή, περιβαίνει το τακτικό ωράριο που είναι μέχρι 9 ώρα, πάει στις 10 και το 5.30 γίνεται 6.30. Ουσιαστικά δεν αλλάζει οι ώρες εργασίας, είναι οι ίδιες. Απλά έχουμε μια παράταση μία ώρα προς το πιο αργά. Ή κάτι έχει ξαναγίνει, επί λίγα χρόνια έχει ξαναγίνει και μέσα ήταν και 10.30, δεν ήταν 10, ήταν στις 10.30. Το να κάνει 7 με 10.30. Και είναι και μια ανάγκη και πολλοί σύλλογοι σε πολλούς όμορους δήμους και εμπορικού συλλόγου θα το κάνουν είτε 9.30 είτε 10. Γιατί η ανάγκη δημιουργείται ειδικά του καλοκαιρινού μήνε Ιούλιο-Αύγουστο, λόγω τη ζέσταση που επικρατεί εκείνη την περίοδο. Ο κόσμο βγαίνει στην αγορά μετά τι 7.30 ώρα, 7.30 με 8 η ώρα. Και η ώρα ουσιαστικά εργασία, οικοδομητική εργασία που έχει κάποιο νόημα και κάποιο ενδιαφέρον, είναι ουσιαστικά ούτε μια ώρα. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των τουριστικών ροών στην παραλιακή μας ζώνη, πολλοί κόσμος που ουσιαστικά θα πάει και ντόπιοι που πάνε, κάνουν το μπάνι τους, κάνουν αυτό, βγαίνουν πολύ αργά έξω, μετά τις 7.30 ώρα, δηλαδή 2 Ιουλίου, 8 η ώρα και μετά.
2: Άρα οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην πρόταση αλλαγής του ωραρίου, κύριε Γρηγοριάδη, είναι ουσιαστικά το κομμάτι της ζέστης, σίγουρα που είναι πολύ σημαντικό, να πάρουμε δηλαδή μια ώρα αργότερα να ανοίγει η αγορά, αλλά και το κομμάτι της ξεκούρασης και οι τουρίστες βέβαια που μπορούν να βγαίνουν στην αγορά αργότερα τις απογευματινές ώρες, σωστά?
3: Ναι, σωστά, και το είδαμε και πέρσι η εκδήλωση που κάναμε το καλοκαίρι, 30 Ιουλίου, έδειξε αυτό, το φάνηκε πέρσι. Δηλαδή είχε πάρα πολύ ξένος κόσμος που στήριξε την εκδήλωση και ήρθαν, ουσιαστικά δεν κάθισαν μέχρι τέλος η εκδήλωση, ήρθαν στην αγορά της Ξάνθης μετά τις 7.30-8 η ώρα και μέχρι τις 10 μπορώ να πω ότι, όχι μπορώ να πω, με στοιχεία αυτό αποδείχθηκε με τα κουπόνια που ουσιαστικά δόθηκαν μέσα στα καταστήματα, ότι ψώνισε αρκετά μεγάλο όγκο από αυτόν τον κόσμο. Ψώνισε στα καταστήματα της πόλης. Το σημαντικό ότι δεν το κάνουμε ούτε για να φανούμε, ότι κάτι κάνουμε. Το κάνουμε για την αγορά μας, για τα μέλη μας, να υποστηρίξουμε την αγορά μας. Δυστυχώς περνάμε δύσκολα. Υπάρχει έντονη κρίση στην αγορά μας και κάνουμε κάποιες κινήσεις είτε μέσω εκδηλώσεων είτε μέσω αυτής της πρότασης που υποστηρίχθηκε από το σχεδόν την πλειοψηφία του σώματος που ήταν παρόντες, να κάνουμε κάποιες συνέργειες να τονώσουμε την αγορά μας. Αυτό είναι. Να κάνουμε κάποιες συνέργειες να τονώσουμε την αγορά.

0: Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θέλουν να μπουν στο τρυπάκι ότι ξέρετε θα δουλεύει μια ώρα ακόμη, γιατί τώρα με την κάρτα εργασίας και δεν μπορεί να έρθει κανένας. Το ξέρετε καλά αυτό. Και οι έλεγχοι είναι συχνοί, γιατί παλιά υπέρευαν τα κρούσματα, το να μην κάποιες Κυριακές που δουλεύαν κάποιοι πάλι και δεν πληρώνονταν το έξτρα τους. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Ειδικά από πέρσι με την κάρτα εργασίας. Δεν υφίσταται, δεν υπάρχει περίπτωση να κάποιος να δει ρωτούς και να μην πληρωθεί ή να μην φανεί στο σύστημα. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν σε αυτά τα μέτρα που παίρνει και τις αποφάσεις που παίρνει ένας εμπορικός σύλλογος μιας περιοχής. Δηλαδή να ανοίξουν, να κάνουν παράταση ωράριου. Ας πούμε, το είδαμε και στην εκδήλωση που είχαμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Κάποιες ελιστίες δεν ακολουθήσαν και κλείσαν κανονικά στο ωράριό τους.
1: Σωστά. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα υπάρχουν και επιπτώσεις στους εργαζομένους, από ό,τι καταλαβαίνω. Επηρεάζεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων ή στην ουσία
0: ναι. Δεν επηρεάζει. Κοιτάξτε, δείτε, είναι μια ώρα παραπάνω. Ξεκινάμε δηλαδή αντί 5.30-6.30. Έτσι κι αλλιώς το ωράριο είναι προτινόμενο. Δεν είναι θετικό για κανέναν. Mm-hmm. Απλά εμείς και πρέπει να είμαστε καλυμμένοι, γιατί ξέρετε, υπάρχει και το φαινόμενο πολλές φορές το καλοκαίρι. Και η χαλαρότητα, η βραδινή. Πολλές επιχειρήσεις δεν κλείνουν 9 η ώρα, το ξέρετε, το έχετε δει.
1: Ναι.
0: Πολλές επιχειρήσεις κλείνουν και 9.30 και 10 παρά. Ουσιαστικά διασφαλίζουμε και αυτές τις επιχειρήσεις, που κάτι το λίγο παραπάνω, γιατί κανονικά το 9 η ώρα είναι δυσαρκτικό. Όταν λέει 9 το τηλεοπτικό ωράριο είναι 9. Δηλαδή, άμα δεν κάνει να κάνει καταγγελία, 9 και 5 είναι παράνομος.
1: Ναι.
0: Κάποιος όταν βρίσκεται ανοιχτά. Το 10 δίνει και ένα κίνητρο και σε αυτές τις επιχειρήσεις, που κατά μεγάλο ποσοστό είναι σωστικά αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι, να τους καλύψουμε και αυτούς.
1: Πολύ
0: μέσα
1: ωραία.
0: Από το εύρος μιας ώρας. Αρρωστικά μια ώρα μετά ανοίγουμε και μια ώρα μετά κλείνουμε. Οι ώρες είναι οι ίδιες.
1: Μάλιστα, κύριε Γρηγοριάδη, πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο?
0: Κοιτάξτε, εδώ και κάποια χρόνια έχουμε έτσι. Εδώ το είχαμε το 6 με 9, είχαμε κάνει αυτό. Προτείναμε να είναι λίγο, να είναι πιο μετά. Αλλά και αυτό τώρα το Ιούλιο-Αύγουστο περιμένουμε την απόφαση βασικά από το Δήμο, να εγκριθεί η πρόταση αυτή. Γιατί η απόφαση εκεί είναι. Από εκεί πρέπει να πάρουμε την τουριστικό το OK. Και θα τεθεί το 6,5 με 10, σωστικά Ιούλιο-Αύγουστο θα είναι, για 2 μήνες.
1: Τον
0: Ιούνιο θα είναι το συνήθις 6 με 9. Που και πάλι είπαμε προτινόμενο. Δηλαδή, εμείς λέμε τα τελευταία χρόνια 6 με 9 λέγαμε τον Ιούνιο και πολλές επιχειρήσεις από συνήθεια, ξέρετε, ανοίγαν 5.30 πάλι. Το παλιό το.
1: Πολύ ωραία.
0: Που λέμε 8.30 και πολλές επιχειρήσεις ανοίγουν και 9 και 9.30. Το βλέπετε.
1: Μάλιστα. Υπήρξαν αντιδράσεις από επαγγελματίες με τον κόσμο που συναναστρέφεται γενικότερα? Υπήρχαν αρνητικές κριτικές όσον αφορά την αλλαγή αυτή?
0: Κοιτάξτε, βγήκε ουσιαστικά η παράταξη που υπάρχει στον εμπορικό σύλλογο, η οποία ήταν και παρόντες 2-3 από τα μέλη της παράταξης μέσα στο αγοραστική συνεργασία, όπως ακριβώς λέγεται, που ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπροσωπούν και την πραγματική αγορά. Δηλαδή, ο ένας είναι δηλωμένος μέσα στον εμπορικό σύλλογο σε Airbnb και ο άλλος δεν ξέρω καν έχει κατάστημα τώρα. Σε αυτά τα πλαίσια υπήρχε μια αντίδραση και βγάλαν και κάποια ανακοίνωση από όσο γνωρίζω. Αλλά ουσιαστικά από τους επαγγελματίες ήταν και ένα θέμα που πολλές φορές το ζητούσαν και οι ίδιοι.
1: Mm-hmm.
0: Λίγο η μικρή επιμήκυση. Δεν κάνουμε πρόβλημα, είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, δεν λέμε ακόμη και στην εκδήλωση που κάναμε, δεν κάναμε παράταση όπως κάποιοι σύλλογοι που κάνουν τελευταίες νύχτες και είναι μέχρι το πρωί, μέχρι τις 12 της μία. Μια μισή ώρα παράταση πήραμε. Δεν είμαστε υπερβολικοί, νομίζω.
1: Σωστά.
0: Ούτε καταπατάμε εργασιακά δικαιώματα.
1: Όσον αφορά την εφαρμογή, κύριε Γρηγοριάδη, θα υπάρξουν κάποια κριτήρια που θα μπορούν μετέπειτα να αξιολογηθεί αν το μέτρο ήταν επιτυχημένο ή όχι στη συνέχεια?
0: Εννοείται, κοινοφαίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνεις και έρευνα για να δεις. Ο κόσμος που βγαίνει έξω, εμείς στην αγορά μας, τόσα χρόνια στην αγορά μας. Εγώ είμαι 35 χρόνια ενεργός επαγγελματίας και άλλα τόσα στην επιχείρηση που βοηθούν την επιχείρηση του πατέρα μου. Στο κέντρο είναι η εικόνα του καθρέφτη της αγοράς μας, φαίνεται. Το αν υπάρχει επισκεψιμότητα, το αν υπάρχει. Όχι απλά να περπατάει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, τα καφέ ανοιχτά είναι.
1: Ναι.
0: Οι εστίες ανοιχτοί είναι. Υπάρχουν πολλά καταστήματα και κάποια άλλα μαγαζιά που είναι και καφέ και είναι και εμπορικά, το έχω δικαίωμα ανοιχτά. Ουσιαστικά μιλάμε τώρα για ένα εύρος καταστημάτων γύρω σε 100-150 επιχειρήσεις στο κέντρο. Γι' αυτό συζητάμε, δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Πασταρία και... ουσιαστικά για το να έχουμε να λέμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Αλλάζει λοιπόν το θερινό ωράριο στην αγορά της Ξάνθης. Τα καταστήματα θα κλείνουν στις 10 η ώρα όσον αφορά την απόφαση που λήθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τις επόμενες ημέρες. Στην παρέα μας ο κύριος Νίκος Γρηγοριάδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας και χρήσιμες σίγουρα για όλη την αγορά της Ξάνθης και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Nova 931.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια μαζί μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Στο σημειωθώ να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας τα κρεοπολία και λαντικά Κάρε Χασάν. Φρέσκα ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας και μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και αλαντικά, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Τσαλδάρη 58, με το προσωπικό να είναι πάντα ευγενικό και εξυπηρετικό και μπορεί φυσικά πάντοτε να μας προσφέρουν και να μας προτείνουν ακριβώς αυτό που ζητάμε, αυτό που χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, κρεατικά και λαντικά Κάρε Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει, θα τη βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα που θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρη, όπως επίσης και στο κεντρικό κατάστημα στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
7: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Nova 931. Συνεχίσουμε μαζί μια μεγάλη παρέα στο Good Morning Xanthi. Και στο σημείο αυτό θα ρίξουμε μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι ως τις 2 ακριβώς. Θα είμαστε μαζί, παρέα στο Nova 931.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα μόνιμη έκθεση στην οικία Χατζηδάκη στην Ξάνθη μέσω μεγάλης δωρεάς. Η συλλογή θα στεγαστεί στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη και περιλαμβάνει σπάνια αντικείμενα του ελληνικού πολιτισμού. Μια ιδιαίτερη σημαντική πολιτιστική δωρεά προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης ανακοινώθηκε στην Κομωτινή. Παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη αλλά και της Προέδρου του Ιδρύματος Ιωάννου αλλά και Παναγιώτα Λαμπροπούλου. Βούλα Λαμπροπούλου, η δωρεά περιλαμβάνει σπάνια αντικείμενα του ελληνικού πολιτισμού των τελευταίων 2 ετών, των τελευταίων 2 αιώνων, τα οποία μάλιστα θα παρουσιαστούν σε μόνιμη έκθεση στον Πολυχώριο Τέχνης και Σκέψης οικία Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη. Ο Δήμος Τοπίρου συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους της Ξάνθης αλλά και εθελοντές κτηνιάτρους από Ελλάδα και εξωτερικό. Οι στηρώσεις αδέσποτων ζώων στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούνται τον μήνα Μάιο στο Δημοτικό Καταφύγιο Ξάνθης με τη συμμετοχή του Δήμου Τοπίρου και εθελοντών εκτινιάτρων. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιά στην Ξάνθη, στο οποίο μάλλον συμμετέχει και ο Δήμος Τοπίρου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δήμους στο νομού.

Λίγος χρόνος μας απομένει, αγαπημένοι φιλακροατές, παρόλα αυτά είναι αρκετός για να δούμε περισσότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων, διάλεξη με θέμα περίπατη αρχαίων, πέρασμα ανθρώπων, επιστημονική διάλεξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων με ελεύθερη είσοδο. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, 9 Μαΐου συγκεκριμένα, με θέμα διαδρομή των αρχείων αλλά και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Μια ξεχωριστή και πολύ ιδιαίτερη διάλεξη φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου στις 8 η ώρα το βράδυ. Με ομιλήτρια την κυρία Κωνσταντίνα Καλιτζή, η εκδήλωση επικεντρώνεται σε σχέση των αρχαίων αντικειμένων με τους ανθρώπους που τα ανακάλυψαν, τα μελέτησαν και τα ανέδειξαν, αναδεικνύοντας μια διαφορετική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι αιτήσεις για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027 μέχρι τις 2 Ιουνίου οι αιτήσεις για το σχολικό έτος. Οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ξεκινούν στις 10 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 2 Ιουνίου για βρέφη και νήπια στους δημοτικούς σταθμούς. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για τις αιτήσεις παιδικών σταθμών Ξάνθης, που αφορούν εγγραφές αλλά και επανεγγραφές βρεφών και νήπιων για το σχολικό έτος 2026-2027. Ξεκίνησαν οι γιορτές νεολαίας, δημιουργία αλλά και έκφραση στο προσκήνιο. Η πόλη μετατρέπεται σε χώρο έκφρασης ιδεών αλλά και δημιουργίας για τους νέους. Οι γιορτές νεολαίας του 2026 ξεκίνησαν με εκδηλώσεις που δίνουν βήμα στους νέους, προωθώντας τη δημιουργικότητα αλλά και την ελεύθερη έκφραση στην πόλη. Στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσω πως τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα την Δευτέρα που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Τσέπελης, αντιδήμαρχος πολιτισμού, θα είναι εδώ κοντά μας στο Nova 931, στο Nova Μαγκαζίνο, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις γιορτές νεολαίας αλλά και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.

0: www.novaradio.gr.
1: Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δύο διαφορετικά περιστατικά απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές της Ξάνθης την 3η 5 Μαΐου, οδηγώντας λοιπόν στη σύλληψη δύο μεδαπών και ξεχωριστά αδικήματα. Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες σε οικισμό της πόλης, αστυνομικοί του τμήματος τοπίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός άντρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για οικονομική εφήσεως αδίκημα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε αρμόδιες αρχές για περαιτέρω. Αποχωνισμός 55χρονος σε διαμέρισμα στην οδό Βουλγαροκτώνου εντοπίστηκε από συγγενικό πρόσωπο. Τέλος στη ζωή του έδωσε άντρας 55 ετών στην πόλη της Ξάνθης. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση το μεσημέρι της Τρίτης εχθές 5 Μαΐου από συγγενικό πρόσωπο που εντόπισε τον άντρα εντός της οικίας του. Από το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία. Τραγωδία στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Νεκρός 44χρονος αστυνομικός. Σοκ έχει προκαλέσει στην Καβάλα η είδηση του θανάτου 44χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας αργά το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το περιστατικό του όπλο. Αμέσως μετά το πέρος υπηρεσίας του, το συμβάν έγινε αντιληπτό λίγο αργότερα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του και των αρχών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει δύο, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky. Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Λίγο μετά τις 3, η Κωνσταντίνα Δαμίδου θα είναι κοντά σας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα θέματα της ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
13: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
14: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
13: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
16: Sky 100,3.
17: Από το αυτοκίνητο αυτό ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού, τραυματίστηκαν και δύο βαρύτατα, έμειναν ο μεν ένας περίπου μία εβδομάδα στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο οδηγός. Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και 19 μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στη μοναδά ιατρικής θεραπείας. Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν αποκλειστικό υπεύθυνο για το θάνατο του γιού τους τον οδηγό του αυτοκινήτου. Είχαν γίνει στο παρελθόν αρκετά περιστατικά, όπως μας περιέγραψε και η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σε βάρος του 20χρονου.
18: Περιστατικά όπως χάρη.
17: Το πρώτο περιστατικό έγινε τα Χριστούγεννα του 2024, όταν ο 54χρονος είχε καταγγελθεί ότι είχε χτυπήσει με ένα ρόπαλο το νεαρό την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο σπίτι του. Υπήρξε πάλι, τότε είχε συλληφθεί ο 54χρονος, του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, παγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνισε αστυνομικό τμήμα και επιπλέον να μην πλησιάζει ούτε τον νεαρό ούτε την οικογένειά του. Υπήρξαν και άλλα περιστατικά και καταγγελίες από ό,τι μας είπε η δικηγόρος στην αστυνομία. Η τελευταία έγινε 4 Μαρτίου με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου φέτος.
18: Τώρα φέτος 4 Μαρτίου, πριν από 1,5-2 μήνες.
17: Δύο μήνες. Και εχθές είχαμε δυστυχώς αυτή την τραγική κατάληξη αυτής της ιστορίας. Τα δύο οχήματα διασταυρώθηκαν στο κεντρικό δώρο.
18: Τυχαία χάρη.
17: Προφανώς τυχαία, γιατί από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, ο 20χρονος δεν εχθές είχε ρεπό από την εργασία του. Ξέρουμε επίσης ότι ο 54χρονος με τη γυναίκα του είχε πάει νωρίτερα στο νεκροταφείο. Το αυτοκίνητο του 20χρονου είναι ένα χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκίνητο. Το γνώριζε προφανώς ο 54χρονος, βλέποντας απέναντί του, του έκλεισε το δρόμο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Ο 20χρονος κατάλαβε ότι κινδυνεύει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να τρέξει και ο 54χρονος άρχισε να τον πυροβολεί. Έξι σφαίρες είχε το παλιό Magnum 357 πιστόλι που κρατούσε. Τέσσερις βρήκαν τον 20χρονο, ο οποίος πέθανε. Ο 54χρονος έφυγε με το αυτοκίνητο με την γυναίκα του από εκεί. Πήγε, άφησε το αυτοκίνητο και την γυναίκα του στο σπίτι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε δίνοντας και το όπλο στους αστυνομικούς, λέγοντας τότε, με όταν παραδόθηκε, τώρα ξαλάφρωσαν. Κατά την προανάκριση στην ασφάλεια Ηρακλείου, υποστήριξε ότι τον ηρωνεύτηκε ο 20χρονος και θόλωσε και γι' αυτό αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Ήταν η ημερομηνία που είχε σημειωθεί το τροχαίο με τα δύο παιδιά, το οποίο από τροχαίο ατύχημα είχε μετατραπεί σε δυστύχημα λόγω του θανάτου του γιου του δραστή, του χθεσινού δράστη. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία της υπόθεσης έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου, δηλαδή δεν είχαμε την προσαγωγή των δύο ζεύγους στο δικαστικό μέγαρο. Παραδόθηκε η εισαγγελέα, μεταφέρθηκε η δικογραφία στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας μελετά τη δικογραφία προκειμένου να αρχίσει τις ποινικές διώξεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνήγορος του δράστη και της γυναίκας του θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου.
18: Η αυτή η διαδικασία που μας είπες με τον εισαγγελέα προφανώς για λόγους ασφαλείας γίνεται?
17: Και για λόγους ασφαλείας, ναι. Προφανώς και για λόγους ασφαλείας.
18: Επειδή υπάρχει ένας φόβος ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες πράξεις αντεκδίκησης, Χάρη.
17: Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος μας είπε ότι από την οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η οικογένεια περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σέβεται τη δικαιοσύνη απόλυτα. Επίσης δεν υπήρχαν εδώ άτομα, συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Απλά σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα για τις αστυνομικές αρχές. Υπήρχαν πολλές προσαγωγές και για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε να μην μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Και έτσι ο εισαγγελέας ζήτησε τη δικογραφία προκειμένου να τη μελετήσει και να προχωρήσει την άρχη των διώξεων.
18: Μόνο δύο ερωτήσεις. Η δίκη για εκείνο το τροχείο που μας περιέγραψες δεν έχει γίνει? Δεν είχε γίνει?
17: Όχι, η δίκη δεν έχει γίνει. Η δίκη δεν έχει γίνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές να γίνει μια προκαταρκτική. Δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας του δράστη. Ίσως είχε ζητηθεί να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, στα τροχαία ατυχήματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η άρχιση των διώξεων αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κανείς, ειδικά δύο παιδιά, δεν ήθελε να σκοτώσει το φίλο του. Ίσως για κάποιους λόγους, δεν το γνώριζα αυτό, να είχε ζητηθεί η αναβάθμιση της κατηγορίας. Και γι' αυτό είχε διαταχθεί η προκαταρκτική, να γίνει η προκαταρκτική. Όπως μας είπε η συνήγορος της οικογένειας του χθεσινού θύματος, είχαν ζητηθεί και πραγματογνώμονες και από το δημόσιο, οπότε υπήρξε μια χρονοτριβή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα όμως με αυτό, ανεξάρτητα αν το πόσο έχει καθυστερήσει ή δεν έχει καθυστερήσει μια υπόθεση, δεν νοείται να κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, προφανώς, και ούτε μπορεί να αποτελέσει ο θυμός, η οδύνη, η θλίψη, ο πόνος, άλοθη για μια δολοφονία.
18: Αναντήρητα, Χάρη, και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας, ζώντας στην Κρήτη, όπου δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Πρόσφατα έχεις καλύψει και τα Βορίζια και άλλες πολλές υποθέσεις. Και άλλη μια ερώτηση αφορά το τι έγινε μετά από αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Μας είπες ότι ήταν κάτι που δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν οι γονείς και μάλιστα τους είδαμε και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει που πήγαιναν συχνά πυκνά στο σημείο που είχαν χάσει το παιδί τους και έλεγαν
17: το
18: διάφορα.
17: Ναι, το βίντεο είναι από τον ένα ακριβώς χρόνο από το θάνατο του παιδιού τους. Είχε γίνει εκεί μια δράση και από τον σύλλογο SOS Τροχαία Δυστυχήματα. Ναι, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν και γνωρίζω ότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Δεν είχαν καρποφορήσει και μάλιστα είχαν γίνει και προσπάθειες και από την οικογένεια και από φίλους του χθεσινού θύματος, τον προέτρεπαν να φύγει από την Κρήτη. Εκείνος όμως δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του και τα αδέρφια του, και γι' αυτό είχε παραμείνει. Ναι.
18: Και το άλλο ερώτημα είναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν ξέρω πώς μπορεί και ποιος μπορεί να το απαντήσει, είναι ότι εάν μπορούσαν να γίνουν κάποιες ενέργειες μέσα από αυτά τα περιστατικά που μας ανέφερες που είχαν προηγηθεί, δεν ξέρω.
17: Αυτό δεν μπορώ, προφανώς, ναι, ναι, και δεν μπορώ να το απαντήσω και Δεν είναι.
18: Δηλαδή, επειδή μας είπες ότι είχαν πάει και στην αστυνομία, υπήρχαν και δικαστήρια και αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος κατέληξε να κυκλοφορεί με ένα όπλο πάνω του. Τι να πω. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος κατέληξε να κυκλοφορεί με ένα όπλο πάνω του. Τι να πω. Λοιπόν.

0: Νέαρου.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για αυτό το περιστατικό. Βεβαίως όλοι όσοι έγιναν μάρτυρες αυτού του φωνικού είναι συγκλονισμένοι.
2: Ακούσαμε τον πυροβολισμό, ήμασταν τρία αυτοκίνητα πιο πέρα. Μετά την αστυνομία, τις φωνές, τον είχε λέει δύο χρόνια. Λέει, τον έψαχνε και τον πέτυχε εδώ πέρα τώρα και τον σκότωσε. Έτρεξε το παιδί να μπει εκεί μέσα, δεν τα κατάφερε και τον πυροβόλησε.
3: Ερχόμουν προς τα δω και πήγαινα με τρακάρι και βγήκα πάνω. Mm-hmm. Πάω προς τα κάτω προς Κλαβενίτη και κάνω στροφή και ακούω μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ.
4: Το τράκαρ το παιδί κατέβηκε να λείπει και μόλις θα αντιλήφθηκε ποιοι ήταν, πήγε να κρυφθεί να μπει σε ξενοδοχείο και τον πυροβόλησε.
1: Για τις περιπτώσεις αυτές όπου μας είπε ο Χάρης Λεοντάκης είχαν καταγραφεί επιθέσεις εις βάρος του θύματος, η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπο της αστυνομίας στον Sky.
5: Ένα περιστατικό έχει καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία μεταξύ θύματος και δράστη. Το 2024 καταγγέλθηκε, συνελήφθη κανονικά ο δράστης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα ενώ μια διοπλοφορία που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα ο δράστης. Συνελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του επειδή επέβαιναν μαζί στο όχημα όταν πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.
1: Ακούσατε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Θα την ακούσουμε τώρα, τη σύζυγο του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία. Ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, είναι ενδεικτικό νομίζω και από τα λόγια της, είναι στο σημείο που έχασε ο γιος της τη ζωή του, στο τροχαίο δυστύχημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι βίωναν μια τεράστια οδύνη, που βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογείται η μετέπειτα πράξη τους, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι συνέβαινε.
6: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα. Πόσες μάνες μαυροφόρες. Πόσα σπίτια κλειστά. Πόσα παιδιά στο χώμα. Πρέπει να κάνετε κάτι.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, εγκληματολόγος, ήταν στο Action.
7: Το να χάνει κανείς το παιδί του σε ένα τροχαίο ατύχημα προκαλεί έναν άφατο πόνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση το ότι επιτρέπεται ή συγχωρείται ή έχει δικαιολογία ή πρέπει να το συζητάμε. Αν πρέπει 2-3 χρόνια μετά, 6 μήνες μετά, να παίρνεις ένα περίστροφο, παράνομο, νόμιμο, οτιδήποτε και να εκτελείς αυτόν που θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος. Αυτό είναι ένας κοινωνικός πρωταγωνισμός, ασυγχώρητος.
1: Τώρα, ανατρέψαμε λίγο τη σειρά των ειδήσεων στο μαγκαζίνο, γιατί προέκυψε πριν από λίγα λεπτά μία είδηση που είχε προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και αφορά το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν κάποια κρούσματα σε κουρασγερόπλοιο και θάνατοι που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, πολλοί αρνούνταν τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλοιου υπό το φόβο μετάδοσης του ιού, που είναι πολύ επικίνδυνος βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι πριν από λίγα λεπτά, πιστεύαμε όλοι, αυτή η εντύπωση είχε δημιουργηθεί, παρότι γινόταν έρευνα, πως ό,τι αφορά το Χανταϊό αφορούσε το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο. Εδώ και λίγα λεπτά τα πράγματα έχουν ανατραπεί σε σχέση με αυτή την πρώτη εκτίμηση. Προς το χειρότερο έχουν ανατραπεί. Γι' αυτό η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, η Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Βεβαίως θα δούμε και τα της Μέσης Ανατολής. Αλλά έλεγα, Χρήστα, αν μου επιτρέψεις και εσύ.
8: Καλησπέρα σας, πρώτα.
1: Καλώς ήρθες. Να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει σχετικά με το Χανταϊό που έχει εντείνει την ανησυχία οπωσδήποτε.
8: Έχουμε μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα και ανησυχητική, θα έλεγε κανείς, ναι, εξέλιξη, όπως την μετέδωσες και εσύ, καθώς ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είχε καμία, ναι, σχέση με την ελληνική κρουαζιέρα, φαίνεται ότι προσβλήθηκε από Χανταϊό. Ο άνθρωπος αυτός, δεν γνωρίζουμε αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ο άνθρωπος αυτός ταξίδεψε με έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, βρισκόταν στην ίδια πτήση με

0: επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και κατόπιν φαίνεται ότι προσβλήθηκε από την ασθένεια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο οποίος προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο.
1: Άρα ταξιδεύει ο Γάλλος μαζί με κάποιον
0: που ήταν στο πλοίο και είχε προσβληθεί από τον ιό.
1: Και ο Γάλλος ξαφνικά βρίσκεται με χανταϊό.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν αφορά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Όχι.
1: Άρα το θέμα είναι ο Γάλλος πώς κόλλησε χανταϊό, πού πήγε μετά, τι γίνεται με τους άλλους επιβάτες του αεροσκάφους. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν, να ανιχνευτούν. Θυμόμαστε εποχές κορονοϊού τώρα που λέγαμε χνηλάτιση κρουσμάτων.
0: Έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση εδώ και πολλές μέρες, θα λέει κανείς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εχθές μας το ανακοίνωσαν και επισήμως ότι θεωρούν πολύ πιθανό σενάριο τη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το λένε έτσι γιατί ο χανταϊός μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά από περιτώματα αυτών στον άνθρωπο. Υπάρχει μόνο ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σπάνιο αυτό να συμβεί. Αυτό το στέλεχος έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή και να σας θυμίσω ότι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και δει το ζευγάρι των Ολλανδών, οι οποίοι ασθένησαν και κατέληξαν πρώτοι, επιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών τους και στην Αργεντινή και στις. Γιατί το πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο, είχε κάνει στάσεις και σε άλλες περιοχές. Γιατί ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο που είχε στόχο την περιπέτεια, να γνωρίσει κανείς τη φύση.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, με πολύ ψηλό τίμημα, δηλαδή με περιορισμένο αριθμό επιβάτων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι τα κρουαζιερόπλοια αυτά που βλέπουμε 2-3 χιλιάδες επιβάτες. Είναι πιο μικρός αριθμός.
0: Νομίζω πως είναι πιο μικρός αριθμός, γιατί είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει αυτό ακριβώς. Ναι. Κάνει το ταξίδι στην Ανταρκτική για να κάνει πολύ ιδιαίτερες δραστηριότητες, παρακολούθηση πτηνών. Είναι και πολύ ειδικού ενδιαφέροντος, τέλος πάντων, όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, πρέπει να σου πω ότι η χνηλάτιση έχει ξεκινήσει γιατί ο ιός έχει μια περίοδο επώασης 1 έως 6 εβδομάδων. Μπορεί δηλαδή να έχεις προσβληθεί και να εμφανίσει συμπτώματα 6 εβδομάδες μετά. Άρα αυτό είναι επίσης ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Δεν ξέρουμε, το βάζω απλά στο τραπέζι, αυτός ο Γάλλος ή η Γαλλίδα, αυτός ο Γάλλος υπήκος, τέλος πάντων, είχε ταξιδέψει με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου
1: πριν επιβιβαστεί
0: ή μετά. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
1: Το μετά δύσκολο, γιατί δεν έχουν περιορισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Γιατί υπάρχει, ανακοινώνεται από τις ελβετικές αρχές ότι ένας άνδρας που επέστρεψε στη χώρα του αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο και επέστρεψε στα τέλος Απριλίου, είναι θετικός στο χανταϊό.
1: Άρα αυτός ο άνθρωπος μέχρι τώρα κυκλοφορούσε στην Ελβετία.
0: Και υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί. Και μάλλον επισήμως δεν γνωρίζουμε από την εταιρεία ότι έχουν αποβιβαστεί άνθρωποι από το κρουαζιερόπλοιο. Ξέρουμε μόνο για αυτούς που ασθένησαν.
1: Και τώρα ξαφνικά βγαίνει η Ελβετία και λέει: ήρθε και κάποιος σε μένα. Και
0: κάποιος επιβιβάστηκε με τη γυναίκα του από το κρουαζιερόπλοιο και έφτασε, λέει, τέλος Απριλίου στη Ζυρίχη. Και τώρα φαίνεται θετικό στο χανταϊό. Ο ίδιος άνθρωπος εμφάνισε συμπτώματα και αφού διάβασε και άκουσε όλα αυτά, επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές και του έγιναν τα αντίστοιχα τεστ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί οι 3 επιβάτες που ασθενούσαν από το κρουαζιερόπλοιο. Είναι εν πτήση προς την Ολλανδία, γιατί το πράσινο ακροτήριο δεν τους δέχθηκε. Το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θρίλερ, γιατί υποτίθεται ότι συμφώνησαν οι αρχές της Ισπανίας να δέσει στα Κανάρια νησιά και με πολύ αυστηρά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Και τώρα οι τοπικές αρχές λένε ότι εμείς δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν και γίνουν κάποιες εσωτερικές διεργασίες στην Ισπανία.
1: Ξέρεις, τώρα φαντάζομαι και τους ακροατές μας που σε ακούνε, αρχίζουμε και μας έρχονται μνήμες από τις πρώτες ημέρες κορονοϊού. Δεν λέω ότι έχει σχέση. Αλλά υπάρχει ένα σκηνικό μετάδοσης, χνηλάτισης, δεν ξέρουμε ποιος πήγε πού. που ελπίζω να κάπου να φρενάρει το πράγμα.
0: Λογικό είναι να έχουν τρίγες μνήμες, αλλά εδώ πρέπει να πούμε αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια περίπτωση κορονοϊού, δεν είναι η ίδια περίπτωση ο χανταϊός, mm-hmm. και υπάρχουν πολύ χαμηλός, και υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει γενικευμένη mm-hmm. ανησυχία.
1: Ακούμε την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας, το πρωί ήταν στο Sky και θα μας πεις μετά και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
2: Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι παρόλο που ο χανταϊός μεταδίδεται από τα τροπτικά στον άνθρωπο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έγινε μάλλον κύριος τρόπος μετάδοσης από τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Αυτά λέει η κυρία Ψαλτοπούλου. Επαναλαμβάνω ότι έχουν προκύψει όμως νέα δεδομένα, έτσι όπως μας τα, ανησυχητικά δεδομένα, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η Χρύσα Τσίχλη. Θα παραγράψω ότι η Χρύσα Τσίχλη. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, για να έχουμε το χρόνο, να περάσουμε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου επίσης έχουμε τις τελευταίες ώρες εξελίξει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πολύ σημαντικές εξελίξεις.
1: Πολύ σημαντικές που μάλλον έτσι λένε τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία και πληροφορίες, ότι μπορεί να έχουμε μία.
0: Θετική εξέλιξη.
1: Μια θετική εξέλιξη. Τουλάχιστον σε αυτό πάνε προς το καλό τα πράγματα. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέος.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Κοτόπουλο με πατάτε στο φούρνο? Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
16: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
15: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
16: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
19: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
20: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
19: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
19: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
23: Νόβα 931.
24: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
25: Sky 100,3.
1: Γιατί οι Ιρανοί έχουν πει ότι εμείς είμαστε κυρίαρχοι των στενών, σε εμάς θα πληρώνεται διόδια, εμείς θα καθορίζουμε πώς θα γίνεται η κίνηση. Αυτό το έχει δεχθεί ο Τραμπ, δηλαδή Είναι θέμα που πρέπει να δούμε πώς έχει μπει σε αυτό το μνημόνιο που περιέγραψες. Και επίσης σε ένα σημείο είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις. Πρέπει να έχει διαδραματίσει ένα καταλυτικό ρόλο η Κίνα.
0: Γιατί από χθες ο Αμπάς Αραγκτζή είναι στην Κίνα, συναντά τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κίνα είναι πολύ απόλυτη ότι πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα στενά του ορμούς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Στην Κίνα σε λίγο καιρό θα φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως κάποιες έμεσες διαπραγματεύσεις πιθανότατα να γίνονται και μέσω Πεκίνου.
1: Χρήσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χρήσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, με δύο σημαντικές εξελίξεις. Το πρώτο μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, η εξέλιξη με το Χανταϊό. Το δεύτερο αφήνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, μια ελπίδα ότι μπορεί τέλος πάντων να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχουμε και τον Πρωθυπουργό στα Εμιράτα, σήμερα στην Ιορδανία. Σε λίγο θα πάμε και στον Γιάννη Κατέλη, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία της Ελλάδας σε χώρες του κόλπου. Σηματοδοτεί και ισχυροποιεί το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας στη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που οπωσδήποτε προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Άγκυρα που αντιδρά με έναν εκνευρισμό ο οποίος είναι διάχυτος τόσο με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων όσο βεβαίως και με μια επικοινωνιακή στρατηγική εν προκειμένου για τον οπλισμό, τα εξοπλιστικά της. Ο Μανώλης Κωστίδης όμως είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε.
1: Έχουμε από τη μία πλευρά, από όσο μπορώ να δω, μια επίθεση που δέχεται ο Ερντογάν από την αντιπολίτευση και μια απόπειρα της Τουρκίας να βγει μπροστά από τις εξελίξεις, γιατί όπως και να το κάνεις, για το γόητρο της χώρας, της Τουρκίας, το να τρέχουν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν πυράβλους για την προστασία της χώρας τους από Ισπανία, από άλλες χώρες, τη στιγμή που η Ελλάδα στέλνει πάτριο τη Σαουδική Αραβία και προστατεύει και τη Βουλγαρία, για το γόητρο της Τουρκίας δεν είναι και ότι καλύτερο. Και τώρα επιχειρεί να απαντήσει σε όλα αυτά.
2: Ναι, και απαντά πρώτα απ' όλα. Απαντά με έναν πύραυλο που εμφάνισε τον Γιλντιρίμ Χαν, ένας υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος με τα έχει εμβέλεια βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Τα χτυπάμε, λέει η Χμέ Τούρκη, από την Ισλανδία μέχρι την Ινδία. Ο πύραυλος βέβαια θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια. Παρουσίασαν ένα πρότυπο, ας πούμε, το οποίο θα κατασκευαστεί το επόμενο διάστημα. Την εποχή, αυτό που πολύ σωστά παρατήρησες, η Τουρκία δεν έχει ακόμη αντιαεροπορική αντιβαλιστική άμυνα. Δεν έχει. Είναι ένα τουρκικό το σύστημα μόνο. Οι S-400 είναι εκδεδομένοι και θα παραμείνουν έτσι. Σύμφωνα πάντα με πολιτικούς αναλυτές, ο στόχος είναι η Τουρκία να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Αυτό είπαν. Δεν είπαν στο Ιράν. Το Ιράν επιτέθηκε στην Τουρκία.
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει τις απόψεις του. Όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα πάντα, δηλαδή όταν άκουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιούρο Ζέρ, έλεγα πόσο πετυχημένη είναι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ελλάδος. Διότι ο ίδιος, όπως δήλωσε, για να ξεκαθαρίσω, δεν είναι δική μου άποψη, όταν ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
2: Λέει ότι η γαλάζια πατρίδα ξεθοριάζει, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά της όπως επιθυμεί. Οι πρώην σύμμαχοι, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε είναι απέναντι στην Τουρκία, είτε συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Κύπρο, και για εξορίξεις και για οπλικά συστήματα και αμυντική συνεργασία. Με τη Λιβύη που ήταν η σύμμαχός μας, λέει, τώρα η Ελλάδα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να αποκαταστήσει τις σχέσεις, παρουσίασε μια Ελλάδα πραγματικά που τη θαύμασα.
1: Ναι.
2: Άρα, μπορεί να συζητάμε, βεβαίως υπάρχουν αντίθετες απόψεις, δεν αμφιβάλλω. Αλλά λέω τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας.
1: Ναι, και καταλαβαίνεις κάποιες φορές, καταλαβαίνεις καλύτερα για το τι έχεις προκαλέσει στη γειτονιά σου από τις αντιδράσεις των γειτόνων σου. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα το πόσο ισχυρό είναι το γεωστρατηγικό σου αποτύπωμα. Το να λένε και να περιγράφουν τις κινήσεις Αθήνας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το Κατάρ. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ακόμη και το άνοιγμα από το Κατάρ που γνωρίζουμε όλοι τις σχέσεις του Κατάρ με την Τουρκία.
2: Ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες ο Μύρης του Κατάρ και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση.
1: Όπως και το να βλέπει, σε λίγο θα μας τα πει και βεβαίως και ο Γιάννης Καντέλης, όπως και το να βλέπει η Άγκυρα τον Έλληνα πρωθυπουργό, έναν Ευρωπαίο ηγέτη, να πηγαίνει σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή που δέχονται επίθεση και προσφέροντας εξοπλισμό στα Εμιράτα και μετά στην Ιορδανία.
2: Έβλεπα την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιορδανία και θυμήθηκα τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν στην ερώτησή μας, που έλεγε ότι η συνεργασία με το Ισραήλ ίσως δημιουργήσει ένα
1: μουσουλμανικό μέτωπο. Και πολλές μουσουλμανικές χώρες νιώθουν ότι απειλούνται. Είναι η συζήτηση που είχαμε πει.
2: Να περπατάει πάνω στο κόκκινο χαλί στην Ιορδανία και σκέφτηκα. Ναι. Τελικά, μάλλον δεν ισχύει ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με την Ελλάδα να έχει πάτριο τη Σαουδική, να προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, να δίνει και στο Κατάρ και στα Εμιράτα εξοπλισμό να αποκρούει επιθέσεις, αυτές οι χώρες νιώθουν απειλή από την Ελλάδα. Ναι, προφανώς ήταν μια ρητορική τέτοια. Κλείνοντας, Μανώλη, θέλω να επισημάνω το πόσο δίκιο είχες χθες για αυτή την ιστορική, ομιλία του οικονομικού μας Πατριάρχη στη Βουλή. Δεν είχα δει την εικόνα από το κοινοβούλιο και τα άδεια έδρανα τα υπουργικά.
2: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση, επειδή μίλησα με πολύ κόσμο,
1: ότι ήταν υπουργοί στα έδρανα κάτω, τα βουλευτικά.
2: Όχι μόνο αυτό. Όχι. Πολλοί είχαν απασχολημένοι. Δηλαδή ήταν στα υπουργεία τους και δούλευαν.
1: Ναι.
2: Η μία άποψη είναι αυτή. Η άλλη άποψη λέει ότι εντάξει.
1: Γιατί άκουσα και τον κύριο Πλεύρη που είπε: μα εγώ ήμουν στη Βουλή, τίμησα τον οικονομικό μας Πατριάρχη, αλλά επέλεξα να μην είμαι στα υπουργικά έδρανα. Λέει ο κύριος Πλεύρης, ήμουν στα βουλευτικά. Μπορεί και άλλοι συναδελφοί του, αλλά.
2: Τον αδικήσαμε τον κύριο Πλεύρη.
1: Ναι, αλλά και ο ίδιος παραδέχθηκε. Παραδέχθηκε ότι δεν ήταν. Αρκετοί δεν ήταν. Προφανώς, όπως λες, σε μια ιστορική στιγμή. Για τη χώρα μας, τη στιγμή που υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τις ευαισθησίες του σε ό,τι αφορά και τα οικολογικά και άλλα θέματα, σε αυτή την ιστορικού χαρακτήρα ομιλία του Οικονομικού μας Πατριάρχη, κάποιοι είχαν πάρα πολύ δουλειά.
2: Γι' αυτό σας λέω. Υπάρχει άποψη ότι είχαν πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσαν. Ναι, από εκεί πέρα, ακριβώς. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι ο Πατριάρχης του γένους. Το είπε και ο ίδιος στην ομιλία του, το Πατριαρχείο είναι το γένος μας. Με όποια έννοια έχει σημασία. Και αυτό που μπορώ να πω επίσης, αν ο Πατριάρχης μιλούσε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ή στο Κογκρέσο, καταλαβαίνετε πώς θα ήταν η εικόνα εκεί.
1: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Αν ο Μητσοτάκης δεν ήταν στα Εμιράτα για αυτή την πολύ σημαντική, για την Ελλάδα και την ελληνική διπλωματία
2: συνάντηση
1: που δεν μπορούσε να αναβληθεί. Αν ήταν στη Βουλή ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι τα υπουργικά έδρανα δεν θα είχαν αυτή την εικόνα. Άρα, κατάλαβες.
2: Καταλαβαίνω, απολογούμε τον κύριο Πλεύρη, ζητώ συγγνώμη που δεν τον είδα.
1: Όχι άλλος, μπορεί πιθανόν.
2: Όχι, καθήκον μας είναι γι' αυτό, αλίμονο, καθήκον μας γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα η εικόνα, αφού το παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν πειράζει. Ο Πατριάρχης πάντως, επειδή τον συναντήσαμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Αλίμονο,
2: σήμερα ήταν και στο... και στον Άγιο Νικόλαο, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί τίμησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, τον κύριο Μιλωνά. Τον έκανε άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του δώσε τον τίτλο του άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μια πολύ συγκινητική στιγμή. Αργότερα φιλοξενηθήκαμε από τον κύριο Πατέρα, τον Νίκο Πατέρα, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τώρα έχει ένα γεύμα με τον Διευθύντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας. Συνεχίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό έχει σημασία και νομίζω ζήσαμε μια ιστορική στιγμή.
1: Εντελώς. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα για αυτά περί πυράβλων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητός διεθνών σχέσεων, ήταν στο Open.

0: ζήτημα της άμυνας είναι και κοινωνία κάποιες φορές. Και αλλά όπως είπα, αυτός ο πύραυλος είναι ένα καθαρά επιθετικό όπλο που σημαίνει ότι θα οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, εάν υφίσταται, θα οδηγήσει σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του.
1: Αυτά για τις εντυπώσεις που επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα, η Τουρκία, διαφημίζοντας πυράβλους που έχουν μεγαλύτερο βεληνικές και ισχύ ακόμη και από τους αμερικανικούς πυράβλους. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός στη στιγμή που βλέπει την Ελλάδα να ισχυροποιεί τις συμμαχίες της στην Ανατολική Μεσόγειο με Ισραήλ, Κύπρο, αλλά βεβαίως και με τη Γαλλία και να έχει παρουσία αυτή τη στιγμή σε μια ζώνη, σε μια περιοχή όπου διαμορφώνονται άλλα δεδομένα, όπως είναι ο Πρωθυπουργός στα Εμμυράτα και στην Ιορδανία. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τους τρεις ηγέτες στις δηλώσεις που έκαναν πριν λίγο να τονίζουν την ανάγκη να επικρατήσει η διπλωματική οδός στον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με την ανάγκη να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή και με έμφαση την ελεύθερη ναυσιπλοεία, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, προφανώς να τους προβληματίζει όλους, διότι έχει πολύ άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην οικονομία όλων των χωρών. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου σε μια σειρά από τομείς που ξεκινούν από την ενέργεια έως την διαχείριση των υδάτων αλλά και την κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία συμμερίζονται οι τρεις χώρες, λέγοντας πως και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η πύλη μεταξύ Μέσης Ανατολής, Αραβικών κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και την στήριξη που παρέχουν και στην Ιορδανία στην εταιρική σχέση που έχει με την Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης, για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιορδανία και ακούσαμε και τα νεότερα, τελευταία εξέλιξη, τις δηλώσεις που έκαναν οι τρεις ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Τώρα η εξέλιξη αυτή που μας είπε η Χρύσα Τσίχλη σχετικά με την επικείμενη, έτσι όπως παρουσιάζεται από διεθνή πρακτορία, συμφωνία Τραμπ-Ιρανών, έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανακούφιση στις αγορές. Υπάρχει σημαντική μείωση, πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν ακόμη ισχύει αυτό ή κάτι άλλαξε την τελευταία ώρα. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι. Σήμερα καθυστερήσαμε λιγάκι γιατί είχαμε αυτές τις εξελίξεις και με τον πόλεμο αλλά και με το χανταϊό. Τον ιό που εμφανίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το αναλύσαν πριν από λίγο με τη Χρύσα Τσίχλη. Λογικό. Αλλά βεβαίως σημαντικό είναι και το θέμα εάν υπάρχει, αν μάλλον οι αγορές βλέπουν κάποια διέξοδο σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση
3: Ανατολή. Ναι, υπάρχει πανηγυρισμός παντού εδώ. Ναι. Δεν αντιδρούσαν αρνητικά πολύ ή αντιδρούσε μόνο το πετρέλαιο όταν συμβαίναν εχθροπραξίες. Τώρα είναι σε φάση μεγάλου πανηγυρισμού με κάθε τρόπο. Δηλαδή το Brent υποχωρεί 13%, έχει πέσει κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά σε 98. Τα χρηματιστήρια κινούνται όλα ανωδικά αυτή τη στιγμή. Πανευρωπαϊκό, στην Ελλάδα ανεβαίνει 3,80 το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Αμερική αναμένει να ανοίξει με μεγάλη άνοδο. Το πρωί στην Ασία είχαμε κέρδη, όχι τόσο μεγάλα σε όλες στο Νίκαι, αλλά στο Τόκιο, αλλά για παράδειγμα η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σημαντικά υψηλά, συνεχίζοντας έτσι αυτό το ξέφρενο ράλι το οποίο ήταν ανεξήγητο τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο φαίνεται στις αγορές το καλό σενάριο τους βγαίνει, δηλαδή το καλό σενάριο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλει να τραβήξει το σκηνή, δεν θέλει εχθροπραξίες, υποβαθμίζει το ότι γίνεται στα στενά του Ορμούς και προφανώς ο λογαριασμός θα έρθει μετά από το κείμενο της συμφωνίας, το διαβάσουμε όλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το λογαριασμό, δεν ξέρουμε αν θα έχει διόδια, δεν ξέρουμε αν θα έχει τέλη, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα είναι ανοιχτά, ποιος θα έχει τον έλεγχο και υπό ποιες προϋποθέσεις του βασικού για το πετρέλαιο αλλά και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σημείο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Σωστά, είναι πολλά τα σημεία τριβής και τόσο και διαμέτρου αντίθετες ήταν οι προσεγγίσεις Τραμπ και Ιρανών, που δυσκολεύομαι και εγώ να δω, δηλαδή με τα πυρηνικά του Ιράν, με το Ορμούς και τα διόδια, ποιος θα κόβει διόδια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να καταλήξουν και σε τι είδους συμφωνία, αλλά μένει να το δούμε. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αγορών λες ότι όλο αυτό το υποδέχονται με χαρά.
3: Και ειδικά στο κρίσιμο κομμάτι που είναι τα καύσιμα, το οποίο μας πονούν όλους και έχουν πληρώσει τα ελληνικά νοικοκυριά σημαντικά ποσά, πάνω από 400 ευρώ παραπάνω σε καύσιμα μέσα σε δύο μήνες. Η τάση που υπάρχει είναι ότι και σήμερα ελαφρώς ανωδικά, η αμόλυβδη, μεγάλη πτώση από σήμερα κιόλας στο πετρέλαιο κίνησης, και από αύριο περιμένουμε πτώση σε όλα τα καύσιμα, τα οποία θα φεύγουν το δηληστήριο. Άρα αυτό το που βλέπαμε στις τελευταίες ημέρες, το 2-10, να μόλιβδη που είχε αρχίσει να εμφανίζεται κάποιο πρατήρι ακόμα και στην Αθήνα.
1: Πόσο μπορεί να προσγειωθεί αυτό?
3: Θα προσγειωθεί πιο κοντά στο 2, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι, αναλόγως των συνθηκών. Δηλαδή και μάλιστα αναμένεται και σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση. Πρώτα, αυτό είναι το εντυπωσιακό, θα έχουμε στο πετρέλαιο κίνησης που το 1,90 σε μέσες τιμές δεν το πέρασε τελικά τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς υπήρχαν και αποθέματα στα πρατήρια υγρών καυσίμων με τις δηλώσεις που κάνουν κάθε μέρα στο παρατηρητήριο. Και η τάση είναι πτωτική για τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή θα βρεθούμε σε επίπεδα αρκετά λίγο πιο λογικά. Θα υπάρχει μια σημαντική ανάσα, αλλά καμία σχέση με τα επίπεδα προπολέμου, έτσι.
1: Αυτό πολύ το λογικά που είπες, αναζητείτε. Τι θέλουμε τη λογική.
3: Να,
1: Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης και αμέσως το Μιχάλη Τεζάρη. Έχουμε από το πρωί μια επιχείρηση αστυνομίας εξέλιξη για αυτούς τους τύπους. Είναι πολλές οι συμμορίες αυτού του είδους. Για αυτούς τους τύπους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή οι λογιστές ή ακόμα και αστυνομικοί για να εξαπατούν πολίτες. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ από 117 πολίτες, στους οποίους εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπίτια τους, απέσπασε σπήρα. Στελέχη του ελληνικού FBI πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί επιχείρηση σε Άνω, Ιώσια, Ζεφύρη και Μενίδη, και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη 4, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί πως συμμετείχαν στη σπήρα. Τα μέλη λοιπόν της σπήρας, για να μην εντοπίζονται σπήρα από τις αρχές, είχαν χρησιμοποιήσει ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότερες από 1.000 κάρτες SIM, ενώ 500 από αυτές ήταν δηλωμένες σε ένα άτομο. Κάτι που σημαίνει ότι καλούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως ανεπαυσίες στους πολίτες προκειμένου να τους εξαπατήσουν, κάτι το οποίο κατάφεραν, και είναι πραγματικά άξιο απορίας πως μετά από τόση δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων υποθέσεων υπάρχουν ακόμη άτομα τα οποία εμπιστεύονται.
1: Το έχουμε ξαναπεί, Μιχάλη, δεν βρίσκονται οι ηλικιωμένοι, τους βρίσκουν σε αδυναμία. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
4: Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως εχθές έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας 7 άτομα που προσποιούνταν σε άλλη περίπτωση τους λογιστές. Είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν 41 πολίτες και τους απέσπασαν 1.292.000 ευρώ. Μάλιστα είχαν δημιουργήσει και ένα τηλεφωνικό κέντρο στα εξαμεία της Κορίνθου, όπου ψάρευαν τα θύματα τους. Όταν κατάφεραν να τους πείσουν πως είναι πράγματι λογιστές, τότε μέλη της Σπήρας, που είχαν τον ρόλο της επιχειρησιακής ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και έπαιρναν χρήματα, κοσμήματα, χρυσές λίρες και ό,τι άλλο αξιόλογο υπήρχε εντός του σπιτιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν. Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και βεβαίως ξεχωρίζουν οι μάχες των δύο ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η μία δόθηκε,
7: ναι.
1: Είχε αίσιο τέλος.
7: Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη φορά διαδοχική σε Final Four Ευρωλίγκας. Μετά την νίκη του, την πάρα πολύ εύκολη νίκη άνετη χθες επί της Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. 105-82 το τελικό σκορ υπέρ των Ερυθρόλευκων.
1: Πιστικό
7: σκορ και άνετα ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι από την πρώτη περίοδο. Έβγαλε πολλά από τα στοιχεία του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα και είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ. Δεν έχουν προκληθεί ακόμα, περιμένουμε.
1: Αλλά.
7: Περιμένουμε.
1: Λέω λέξη κλειδιά. Αλλά.
7: Περιμένουμε.
1: Φενέρ.
7: Με Φενέρ, λογικά. Η οποία σήμερα παίζει το τρίτο παιχνίδι με την Ζαλγκύρη στη Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θέλει και εκείνος να δώσει φυσικά το παρόν στο Final Four που διεξάγεται στην έδρα του. Αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Για το τρίτο παιχνίδι, υπενθυμίζω ότι έχει κάνει ήδη το 2-0 στην Ισπανία. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ απόψε από τους φίλους του Τριφυλιού, που θέλουν να δουν την ομάδα τους να βρίσκεται για τρίτη σερί φορά στο Final Four.
1: Και δύο ελληνικές ομάδες έτσι με τρεις νίκες, εμφατική εμφάνιση σε αυτή τη φάση. Και ελπίζουμε να είναι το ίδιο και στα play-off, όπου το πιθανότερο, όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό, το πιθανότερο για Παναθηναϊκό είναι η Ρεάλ.
7: Είναι η Ρεάλ, ναι, η οποία χθες ιτήθηκε βέβαια από την Χάπουελ στο τρίτο παιχνίδι. Μένει να δούμε αν θα είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο. Να κλείσουμε λέγοντας Champions League πάρα πολύ γρήγορα. Χθες η Arsenal έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στον τελικό. 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στο δεύτερο ημιτελικό. Απόψε η τιτανομαχία μεταξύ Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain μετά το 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι να είστε καλά.
10: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφική.
11: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
12: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα. Τώρα.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό.
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
11: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
12: Και στο www.ipavlametaphores.gr.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
15: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
16: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα
1: δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
16: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
22: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
21: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
22: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
21: Sneakers για κάθε μέρα.
22: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
21: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
22: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
21: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
23: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
24: Nova 931.

www.novaradio.gr.

0: με τσουπλίε.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
2: Νόβα 9.31.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.
1: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: 50-50 σαν στάρ του σινεμά.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.
5: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Νόβα 931. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
16: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
15: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
16: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
15: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
16: Μπανάκι απ' τα λίγα.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
18: Νόβα 931.
19: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Μία 6 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
23: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
22: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, Σωτήριο Νέτος 2026. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και σήμερα. Έχετε ακούσει τα περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση όσο μπορούμε. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε πάντως, όπως ξέρετε.
1: Προσπάθεια την κάνουμε.
0: Το κάνουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στο καθοδικό του Κηφισού. Τα αντιμετωπίσαμε και με τον Γιάννη το μεσημέρι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μηχανηματάκι μας,
1: ναι, έκανε λάθος.
0: Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην κάθοδο του Κηφισού το μεσημέρι ήταν ότι η έξοδος για τη Λαχαναγορά
1: ήταν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά.
0: Γιατί πήγαιναν τα φορτηγά όλα μαζεμένα, το ένα φορτηγό πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο Κηφισός. Mm. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Είμαστε καθαρίς και εξάστεροι.
1: Ίσως Λαχαναγοράς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι
0: λοιπόν,
1: συνδεδεμένοι.
0: Κατά τα λοιπά, στο κέντρο καλά είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Υποθέτω ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσετε να φεύγετε όλοι από τις δουλειές σας, αν δεν έχετε αρχίσει, οπότε θα αρχίσει και το παραμύθι. Mm. Γιατί δεν έχουμε τετραήμερη εργασία ή τριήμερη ή διήμερη που θα ήταν το ιδανικό.
1: Είναι που δεν έχουμε Πασόκ γι' αυτό.
0: Άμα είχαμε Πασόκ.
1: Βέβαια.
0: Τα λες μόνος σου. Και χωρίς να μας.
1: Θα πηγαίναμε για μια-δύο μέρες την εβδομάδα στη δουλειά.
0: Η φίλη μας η Σοφία μας πήρε τηλέφωνο εδώ και λέει ότι υπάρχει τροχαίο με δύο μηχανές λίγο μετά την έξοδο 20 από Αττική Οδό προς Μαρκόπουλο. Οπότε προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Ελπίζουμε να είναι καλά τα πράγματα για τους αναβάτες. Επίσης, προβληματάκια αντιμετωπίζετε κλασικά όσοι κατεβαίνετε εκεί στον Καρέα, στην Κεσαριανή, στην κάθοδο. Αυτά. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη,
1: καλό απόγευμα.
0: Να σου πω, θα πας μετάλλικα. Όχι, δεν σου αρέσουνε.
1: Τι?
0: Τους έχεις δει γιατί τρεις φορές.
1: Τρεις φορές τους έχεις δει.
0: Ναι.
1: Ουρχάς του κοίους.
0: Χαμούλης θα γίνει.
1: Χαμός βέβαια. Ναι. Τεράστιο συγκρότημα.
0: Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει όπως πάντα χαμογελαστή. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Skyradio.gr με το site μας υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Από το πρωί σε καταπληκτική κατάσταση κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Πρωί-πρωί. Ναι. Μου λέει, τι γίνεται, καλημέρα της λέω. Πώς είσαι, καταπληκτικά της λέω.
1: Έτσι σου είπε. Και συνεχίζει μέχρι τώρα.
0: Πρόσεξε. Και μου λέει, εγώ της είπα καταπληκτικά. Και μου λέει, με κοροϊδεύεις. Γιατί λέω να σε κοροϊδεύω.
1: Γιατί να κοροϊδεύεις,
0: δεν ξέρω.
1: Επειδή είπες καταπληκτικά.
0: Ναι, ή της είπα συγκινητικά φορά. Καλά. Τι σου είπα, συγκινητικά δεν σου είπα.
1: Την άλλη φορά που θα σε ρωτήσει, πες άλλο.
0: Και μου λέει, όλους όσοι ρωτάω, μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην είμαστε. Κοίτα έξω τι γίνεται.
1: Μια χαρά Θεού. Εδώ, η χώρα μια χαρά, η οικονομία μια χαρά.
0: Εδώ, καταπληκτικά όλα.
1: 2,13 η βενζίνη.
0: Θα είμαστε εδώ, Τζούνο Σκούτρας, μέχρι τις 6 παρα 10 είναι Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Δυναμώστε λίγο τον ήχο στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν βρίσκεται, είστε στο σπίτι, είστε στο αυτοκίνητο, να απολαύσετε το επόμενο ηχητικό. Είναι καταπληκτικός, είναι ένας φανταστικός διάλογος από τη Βουλή.
2: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
3: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
2: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
3: Σας παρακαλώ.
2: Και μιλάτε από πάνω.
3: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία.
2: Τι θέλετε να ξεχάσουμε, ποιοι είστε ένας προς έναν. Έχουμε το Μηταράκι τώρα. Υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
3: Θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
2: Άρα είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
3: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
2: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκη.
4: Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα
2: κατά του κατά τον οποίο είναι δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Όχι άλλη
2: δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε
3: να αποβληθεί, παρακαλώ κύριε πρόεδρε.
2: Μαζί με άλλους 12.
3: Να αποβληθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Όχι
4: άλλη διακοπή.
3: Κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
0: Φρουρά!
5: ρε. Τι γίνεται.
0: Ωραία.
5: Διάλογοι όμως,
0: Αυτούς
5: παιδί μου πρέπει να τους μαζέψουμε κάποια στιγμή.
0: Πάντως και η
5: εποχή του μνημονίου και μετά.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σταματάει με τίποτα.
5: Όχι.
0: Δηλαδή είναι οδοστρωτήρας.
5: Μόλις πατήσεις το play εκεί, δηλαδή δεν
0: υπάρχει. RedGPU57 ψάχνω να βρω στο sky.gr που έχει τις δηλώσεις Αμερικανού πάστορα για το θέμα των UFO να τις διαβάσω. Δεν τις βρίσκω. Θα το ψάξω όμως γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
5: Έκανε δηλώσεις ένας Αμερικανός πάστορας για τα UFO.
0: Ναι, έτσι μου λέει. Μάλιστα. Ο GPU57.
5: Μπορεί να μου κάνει άλλο ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο για τα UFO δηλώσεις, τις διαβάσουμε όλες δηλαδή.
0: Όχι, έχει σημασία ο πάστορας.
5: Γιατί έχει σημασία.
0: Του Θεού, ξέρω κι εγώ.
5: Α, έτσι πάει.
0: Ναι. Θα το βρω, θα το δω, το ψάχνω. Ναι. Λοιπόν, πριν να το βρήκα.
5: Το βρήκες.
0: Αμέσως. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
5: GBU, τι μας κάνεις.
0: Καταπληκτικά. Τώρα, να υποδεχθούμε στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί του από τότε που γύρισε από το Λίβανο.
5: Σωστά.
0: Με τον Χρήστο Νικολαίδη, να τον ρωτήσουμε αρχικά πώς είναι. Πώς ήταν η εμπειρία. Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα.
5: Καλησπέρα Χρήστο, καλώς όρισες.
6: Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όση ώρα ήμουνα στην αναμονή και άκουσα το ηχητικό που παίξατε προηγουμένως, με έπιασε τέτοιος πονοκέφαλος που δεν με είχε πιάσει ούτε στη Βηρυτό όταν βομβάρδιζαν οι Ισραηλινοί. Πονοκέφαλος, κανονικός.
5: Ναι.
6: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχω επιστρέψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. 54 μέρες δύσκολες. Δύσκολη αποστολή. Το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι στο Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος παραμένει και ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας σύντομα και αυτόν.
0: Νομίζω θα πολιτογραφηθεί αυτό σιγά-σιγά. Δεν την γλιτώνει.
5: Θα μείνει εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν οδεύουν προς την λήξη. Λοιπόν, αυτό που έληξε όμως, Χρήστο, είναι η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το αεροδρόμιο Μακεδονία, σωστά.
6: Πολύ μεγάλο. Πολύ
5: γιατί
6: μεγάλο
5: έγινε και σύσκεψη με τον κύριο Αγγελούδη και τα λοιπά. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε θετική εξέλιξη.
6: Μόλις ολοκληρώθηκε και φαίνεται τώρα ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και η τοπική οικονομία θα πληρώσει έναν πανευρωπαϊκό. Μόλις ολοκληρώθηκε και φαίνεται τώρα ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και η τοπική οικονομία θα πληρώσει έναν

0: πιέζει ώστε να πάρει φτηνότερα τιμολόγια εξυπηρέτησης, δηλαδή να πληρώνει το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος για την εξυπηρέτηση των πτήσεών της. Και η ΔΕ Φράπορτ από τη δικιά της πλευρά φροντίζει και πιέζει ώστε να πάρει περισσότερα χρήματα σε ό,τι αφορά τη δουλειά την οποία κάνει. Εδώ τώρα έχουμε δύο γάιδαρους να μαλώνουν μέσα στον αχυρώνα της Θεσσαλονίκης, και αυτός που θα την πληρώσει φαίνεται θα είναι οι προσπάθειες που γίνονται για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς δεν χρειάζεται να πούμε ότι το να συνδέει την πόλη σου η Ryanair με 33 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη είναι μια
1: σημαντικό,
0: πολύ σπουδαία
1: υπόθεση. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Βέβαια.
0: Δεν μιλάμε μόνο για τους 200 ανθρώπους της βάσης που θα μείνουν άνεργοι γιατί ειδοποιήθηκαν σήμερα ότι η βάση θα κλείσει. Μιλάμε περισσότερο για τις 33 πτήσεις τις οποίες τις έχουμε σε εβδομαδιαία βάση με 33 διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα σταματήσουν να φέρνουν εύκολα και φτηνά κόσμο στη Θεσσαλονίκη και για μας τους Θεσσαλονικείς που είχαμε τα φτηνά δρομολόγια της Ryanair για να ταξιδέψουμε σε προορισμούς όπως είναι το Μπέργαμο, η Ρώμη, η Μάλτα, το Βουκουρέστι. Και μια σειρά
1: 33
0: ακόμα,
1: όπως είπες διαφορετικούς προορισμούς.
0: Ναι, αυτό το οποίο προέκυψε από τη σύσκεψη, τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά εν πάση περιπτώσει τι μπορούν να κάνουν τώρα οι άμεροι, κακόμοιροι φορείς της Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, όταν υπάρχουν δύο κολοσσοί επιχειρηματικοί, όπως είναι η Ryan και η Fraport, οι οποίοι διαγωνίζονται και ο ένας πιέζει. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι εκβιάζει η Ryanair για να πετύχει χαμηλότερα τιμολόγια. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι δεν θέλει να φύγει, αλλά με τον τρόπο αυτό ελπίζει να πετύχει καλύτερα κόστη. Ναι. Υπάρχει και το σενάριο που λέει ότι έχει πάρει την απόφαση και ότι θα φύγει, θα μας κουνήσει το μαντίλι, θα κρατήσει ελάχιστες πτήσεις. Κάτι το οποίο θα το πληρώσει και η ίδια η Fraport, η οποία ενδιαφέρεται να έχει επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της. Έτσι. Πάντως οι πληροφορίες από την τοπική αγορά, θέλω να σας πω, θεωρούν ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Παρά το γεγονός ότι ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πριν από λίγο μου είπε ότι ρώτησε τον εκπρόσωπο της Ryanair αν είναι τελεσίδικη η απόφαση και αν έχει κλείσει το θέμα, και του απάντησε αυτός ότι είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα δεν το έχουμε κλείσει, δεν το έχουμε αποφασίσει 100%. Yeah. Εδώ η τοπική αγορά έχει την εκτίμηση ότι αυτό είναι τελειωμένο πλέον και ότι έχουμε την ελπίδα. Έχουμε την προσμονή ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες, είτε συνουκόστος είτε κανονικού, θα πάρουν τα δρομολόγια αυτά.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε
2: ήρθες,
1: και πάλι καλώς όρισες.
2: Φίλε, να είσαι καλά, καλώς ήρθες. Βάλε ένα τραγούδι, Παναγιώτη.

0: Έχεις γυαλιά?
1: Όχι.
0: Άρα θα μπω εγώ στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πες, να δω πώς θα πεις.
0: Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της Euroleague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 Euroleague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ταιριάζει και το τραγούδι αυτό για τη βρήκα την είδηση για τους πάστορες. Είναι στο sky.gr. Έχει αναρτηθεί 9 λεπτά σήμερα το πρωί πριν τις 10. Γι' αυτό δεν την έχω δει, επειδή ήμασταν στον αέρα της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Και λέει εδώ ότι επιδραστικοί πάστορες υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει προειδοποίηση.

0: κινητοποιήσεις να προετοιμάσουν τους πιστούς τους για αποκαλύψεις σχετικά με UFO, οι οποίες ενδέχεται να ανατρέψουν βασικές θρησκευτικές πεπιθήσεις, Γιάννη Τζούνε.
1: Ναι.
0: Ο Πέρι Στόουν, γνωστός ευαγγελιστής συγγραφέας και δάσκαλος της Βίβλου,
1: δεν ξέρω,
0: από το Τενεσί.
1: Μα δεν το ξέρω.
0: Μέσα από το Τενεσί.
1: Πώς θα
0: τον μάθεις.
1: Ναι.
0: Δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του προσκλήθηκαν πρόσφατα σε μυστική συνάντηση.
1: Ναι.
0: Με αξιωματούχους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, με στόχο να προετοιμαστούν για τη δημοσιοποίηση απόρριτων φακέλων που αφορούν εξωγήινη ζωή, Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν μια μικρή ομάδα θρησκευτικών ηγετών με μεγάλη επιρροή στη χριστιανική κοινότητα, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα εκθέσεις,
1: ναι,
0: και ενδεχομένως βίνδεο.
1: Α, θα δούμε και βίνδεο, ναι.
0: Που θα αφορούν εξωγήινους και διαστημόπλια μη προερχόμενα από αυτόν τον πλανήτη.
1: Μπράβο, να τα δούμε όμως.
0: Σε μπράβο, δώσε λίγο. Σε βίντεο που ανάρτησε στις 27 Απριλίου στο YouTube, ο Στόουν ισχυρίστηκε ότι οι πάστορες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ερπετοειδών όντων, UFO, ναι, υλικών μη ανθρώπινης προέλευσης και άλλων πραγμάτων που θυμίζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Μόνο αυτό.
0: Στις 19 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκστεθ,
1: ναι,
0: να δημοσιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που διαθέτει η κυβέρνηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πρώτα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα πολύ πολύ σύντομα και θα περιλαμβάνουν πολύ ενδιαφέρον υλικό.
1: Πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Μα.
0: Ωστόσο,
1: να το δούμε,
0: σύμφωνα με όσα φέρονται να υπόθηκαν στη μυστική συνάντηση, οι αποκαλύψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους χριστιανούς να αμφισβητήσουν τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος και ακόμη και να χάσουν την πίστη τους. Ο Στόουν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πούν πως αν υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και δημιουργίες, τότε η ιστορία της δημιουργίας είναι μύθος.
1: Μα δεν ισχύει. Είναι άκυρη και τα λοιπά.
0: Η χριστιανική πίστη, λέει, μάλλον δεν θα έχει απαντήσεις για όσα πρόκειται να ακουστούν.
1: Τώρα αυτά θα γίνουν σε λίγο.
0: Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 6 χριστιανοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο επίσκοπος Άλαν Ντιντιό. Όπως δήλωσε, συζητήθηκε έρευνα της Αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ενδεχόμενα αδικήματα που συνδέονται με τη συλλογή και την αντίστροφη μηχανική τεχνολογίας μη ανθρώπινης νοημοσύνης, κάτσε να δεις το Matrix σαν αληθινό, καθώς και σχέδιο διαχείρισης της πληροφόρησης εν ώψη αποκαλύψεων.
1: Αυτά τα πληροφορήθηκε ο Λάντι Ντιό.
0: Άλλο συμμετέχουν ο ευαγγελιστής και podcaster Τόνι Μέρκελ, δεν ξέρω αν είναι εξάδερφος
1: της Μέρκελ,
0: ναι. Ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο τέτοιων αποκαλύψεων στη θρησκεία, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να προετοιμάσουν τους πιστούς για όσα έρχονται. Οι τρεις πάστορες εκτίμησαν ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων για τα UFO δεν θα αποτελέσει απλώς μια εντυπωσιακή είδηση,
1: αλλά
0: πιθανώς μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα μπορούσε να απομακρύνει τους ανθρώπους από την πίστη στον Ιησού. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Και ενημερώθηκαν γι' αυτό
0: και ενημερώθηκαν.
1: 6 ηγέτες της χριστιανοσύνης. Που είναι αυτοί, ο Ντιντιαλό και ο Ντιαθό. Αυτοί είναι οι ηγέτες της χριστιανοσύνης.
0: Η βουλευτής της Φλόριντα, Άννα Λούνα, έχει καλέσει επανειλημμένα το κοινό να μελετήσει το Book of Enoch, αρχαίο Ιουδαϊκό κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι περιγραφές του μοιάζουν με σύγχρονες αναφορές για εξωγήινα φαινόμενα, Γέννη.
1: Πούντε, ρε,
0: η ίδια έχει μιλήσει. Ησυχάστε, παρακαλώ. Η ίδια έχει μιλήσει για διαστασιακά όντα αντί για εξωγήινους.
2: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: Πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Βίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του εχθές το βράδυ στην Αίγινα καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
2: Όχι.
1: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Δεν είναι και πολύ επίκαιρο αυτό. Είναι δηλαδή επίκαιρο, αλλά δεν είναι πολύ. Τώρα αυτή η είδηση με το χανταϊό που κόλλησε ο άλλος στο αεροπλάνο είναι λίγο. Αρχίζουμε να σφίγγουμε. Ελπίζουμε να μην. Να είναι όλα καλά, ας πούμε. Γιατί βγάλαμε και την κυρία Ψαλτοπούλου το πρωί στην τηλεόραση, που είναι η αρμόδια και αυτή θα μας πει, αυτή ξέρει η γυναίκα. Μας είπε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε να είναι έτσι όπως τα λέει η επιστήμονη. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ρε παιδιά, πείτε μια κουβέντα για το χάος στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Αθήνα. Γίνεται χαμός, λέει, με 40 λεπτά σταματημένος. Όλο αυτό έχει γίνει για εκείνο το φανάρι, δεν γίνεται και η δουλειά.
1: Για εκείνο το φανάρι στον Ασπρόπυργο, ναι. Το οποίο είπαν ότι θα τροποποιηθεί, ότι θα αλλάξει. Δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Και η τροχέα λέει ότι δεν έχει τίποτα, μας λέει η κυρία Μπόλια. Μόνο αυξημένη κυκλοφορία, λέει. Λίγο
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: 40 λεπτά κινητοποιημένοι οι άνθρωποι δεν είναι αυξημένη κυκλοφορία, είναι στάση.
0: Λοιπόν, ο iBeat Prophet Μαλαχίας λέει: ο Μηταράκης καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη το 17. Ο Γιάνγκος από Δροσιά λέει: μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε. Τι θα καζαντήσουμε. Ο Φώτης από Μοσχάτο. Γεια σου ρε Φώτη, ξεμπέρδεψες. Καλησπέρα μίστες, λέει. Θα έρθετε εσείς μετάλλικα παρέα με τη ζωή, λέει. Πολύ θα ήθελα να πάω με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη συναυλία.
1: Θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως θα ήθελα να πάω. Ναι, ο Βασίλης λέει, μέχρι πρότινος νόμιζα ότι η κατσάδα της γυναίκας μου όταν πήρα το PlayStation 5 χωρίς να της το πω ήταν το κάτι άλλο. Μετά άκουσα τη ζωή. Ναι. Ο Θάνος λέει, για να καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα και τι σημαίνει να χτίσεις τον άλυμο σε οικόπεδο δεξιά της αλήμου όπως ανεβαίνεις.
1: Δεξιά της
0: ναι. Χτίζεις 2,5 ορόφους. Ναι. Ενώ λίγο πιο μέσα στο ελληνικό χτίζεις πολυόροφα και στην παραλαϊκή χτίζεις 6 ορόφους. Λίγο παράλογο λέει, δεν είναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
0: Τι να σου πω.
1: Λογικά αυτή όσο πλησιάζουμε προς την παραλία θα ήταν χαμηλότερη η όροφη για να. Είναι, ναι.
0: Δεν. Είναι λίγο ανάποδο.
1: Δηλαδή να πηγαίνει έτσι.
0: Εντάξει, και αν και εσύ τώρα δεν καταλαβαίνει.
1: Να αλλάξει και να γίνει έτσι, δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι. Ο Αντώνης λέει: γεια σας, παιδιά. Ακούσατε για σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στον Κηφισό το πρωί. Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά επειδή οδηγώ μηχανή, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους φίλους μου μοτοσυκλετιστές. Επειδή ειδικά η άνοδος είναι συνήθως μποτιλιαρισμένη, οι μοτοσυκλέτες τρέχουν ανάμεσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Μερικές φορές με υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες και χωρίς αποστάσεις η μία μηχανή από την άλλη. Οπότε, αν κάποιο αυτοκίνητο αποφασίσει να αλλάξει λωρίδα και είναι είτε απρόσεκτος οδηγός, απελπισμένος, είτε είναι στο νεκρό σημείο του καθρέφτη, εύκολα μπορεί να γίνει καραμπόλα μεταξύ μοτοσυκλετών. Οπότε, αδέλφια μοτοσυκλετιστές, προσοχή. Όχι μεγάλες ταχύτητες, ούτε κολλητά ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Το είδα λοιπόν εγώ αυτό το περιστατικό. Πέρασα από εκεί, από την κάθοδο βέβαια, το πρωί που κατέβαινα. Το είδα μετά, είχα απομακρυνθεί, δεν έχει να κάνει. Αλλά όλο αυτό που περιγράφει ο φίλος μας, το ζούμε όχι μόνο στον Κηφισό και τα λοιπά. Το να περνάς ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, πολλές φορές έχει βρει μοτοσυκλετιστή σε καθρέφτη. Πολλές φορές. Σύντομα λιγμό.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: Γιάννη, αν λέγανε στη Μαρία Αντουανέτα πως έχει πάει 2,13 η βενζίνη, θα απορούσε γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτροκίνητα, δεν αγοράζουν ηλεκτροκίνητα οχήματα οι άνθρωποι.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
0: Αγοράστε και στις ηλεκτροκίνητα να μην έχουμε τέτοιες.
1: Να μην έχετε προβλήματα με τη βενζίνη. Όχι, πρέπει να πέσει η βενζίνη.
0: Η Νάσια λέει:
2: έχει κρυβίνει το ρεύμα.
0: Έχει κρυβίνει
2: το ρεύμα.
0: Δεν είναι όση βενζίνη, μην το ψάχνεις.
2: Καλά, δεν είπα ότι είναι όση βενζίνη. Αλλά αν δεν έχεις να φορτίσεις σπίτι σου και το φορτίζεις έξω, είναι διπλάσια τιμή.
0: Μόνο έξω φορτίζουμε και τζάμπα. Πας και κλέβεις ρεύμα.
1: Βεβαίως, εννοείται. Απλώς μια μπαλαντέζα από κάπου και δεν φορτίζει. Δεν ξυλώσαν προχθές 1250 μέτρα, 1000 μέτρα λέει.
0: Ξέρεις
1: ολόκληρη κυρισμή.
0: Κάτσε λίγο.
1: Λοιπόν, χθες έβαλε ο Χρήστος ένα 20 βενζίνη, σήμερα ξαναβάλει.
2: Για 20 άρκο τι γυαλί, λερώθηκε στο πουκάμισο.
0: 9 λίτρα ρε φίλε.
2: Λερώθηκε στο πουκάμισο.
0: Δηλαδή και επίσης πρέπει να ήταν 4 κάτι η βενζίνη και όλο το υπόλοιπο φόρη. Φοβερό. Η Νάσια λέει, όφου μη με σκάτε λέει απογευματιάτικα. Δεν φτιαχτήκαμε δηλαδή από χώμα και νερό. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν.
1: Όχι.
0: Τους διαγαλακτιακούς μου χαιρετισμούς παιδες. Να είσαι καλά Νάσια. Γεια σου Μάνο. Να είσαι καλά. Ο νικητής Ερυθρέα, έδρα Τούμπα. Καλησπέρα σας κύριοι. Καραϊσκάκη, θα προλάβουμε να πάμε. Με Μητσοτάκη μόνο άτια λέει δεν είδαμε. Τουλάχιστον να προλάβουμε τον τελικό Τσουλού. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έξω η Βίγκαν από την Αεκάρα και ο Γκοτζίλα να κατέβει στη γη. Η Αεκάρα θα το σηκώσει και η πίστη μας είναι ακλόνητη λέει. Άντε για ερπετά.
1: Α, εκείνο ο Γκοτζίλα.
0: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: βρέσεις, σφίξατε τίποτα μεσημεριάτικα.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Ο Τάσος, η πρώτη διαφήμιση που παίξατε, ξύπνα Βασίλη, τέριαζε γάντι με την είδηση που αναφέρατε για αυτούς που πιστεύουν σε τέτοια φαινόμενα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν, τους καλύπτει όλους. Καλή εκπομπή. Να ξέρετε πάντως ότι οτιδήποτε και να υπάρχει στο σύμπαν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που δεν θα το γνωρίσουμε και δεν θα μας γνωρίσουν ποτέ. Και πού το ξέρεις εσύ?
1: Γιατί θα είχε γίνει. Ναι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Και εγώ το ίδιο λέω. Θα είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Τι περιμένουν δηλαδή? Περάσουν 200 χρόνια.
0: Ναι. Παιδιά, λέει ο Γιώργος, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπάρχει 8-όροφο κτίριο για πία από τότε που ήμουν παιδί. Είμαι 57. Γιατί δεν το κάνουν πάρκινγκ, λέει. Στη Σκανδιναβία κατασκευάζουν δίπλα σε πολυκατοικίες ανθρώπων και πολυκατοικίες αυτοκινήτων. Έτσι ελευθερώνουν χώρους. Βεβαίως, Γιώργο μου, έχεις δίκιο και δίνουν και κίνητρα γι' αυτό.
1: Στις άλλες χώρες όμως.
0: Ναι. Στις άλλες. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφε Χρήστο, αν κατάλαβα καλά, οι πάστορες δεν ενδιαφέρονται αν υπάρχουν εξωγήινοι. Τους ενδιαφέρει μην χάσουν την κουτάλα, λέει, και την πελατεία τους. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι λαμόγια είναι αυτά.
1: Που είναι και ηγέτες, λέει, της χριστιανοσύνης αυτή η έξι.
0: Γεια σου, παλαιοφιλελεύθερε. Ο Ευγένιος από Εγάλο, ρε παιδιά, το μυαλό μου ταλαιπωρείται συνεχώς. Ζούμε στην αναθεματισμένη Ποντικούπολη, λέει. Έχουμε ζωτική ανάγκη να πάμε μια βόλτα εκδρομή στο χωριό όταν μπορούμε. Έχουμε πάρει καινούργια αυτοκίνητα, σκούτερ κτλ. Για να ξεφεύγουμε. Πληρώσαμε ΦΠΑ για την αγορά και πληρώνουμε ένα σωρό ως κάτοχοι γεωταχείου οχημάτων. Η αναθεματισμένη βενζίνη προφανώς δεν πρόκειται να γίνει φθηνή. Mm. Πανάκριβα τα καράβια και τα αεροπλάνα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση με ένα διάταγμα να μειώσει δραστικά την τιμή όλων των διοδίων? Είναι και αυτά πάρα πολλά.
2: Τι πράγμα?
0: Να μειώσει τα διόδια.
2: Τα διόδια. Ναι. Τα διόδια τα πληρώνεις και όταν σου κλείνουν και τον δρόμο. Μου έχει τύχει.
0: Είναι μήπως μη ρεαλιστικό? Δεν νομίζω. Κάπως πρέπει να ανασάνουμε. Επιτέλους, ευχαριστώ. Καλό μας απόγευμα. Για καθίστε, παιδί.
1: Για πάμε.
0: Τι είναι περισσότερα, τα διόδια ή η βενζίνη?
1: Η βενζίνη.
2: Τώρα η βενζίνη.
0: Ναι, και γιατί θα πρέπει να.
1: Δηλαδή, αφού χάνεις από τη βενζίνη.
0: Σου μειώσει τα διόδια.
1: Να σου καταργήσει, θα γίνει... λέει, τα διόδια.
0: Ωραία, λεπτό, και και πώς θα γίνει η συντήρηση? Γιατί πληρώνουμε διόδια επειδή δεν θα είναι για συντήρηση.
1: Για όσο διάστημα είναι ψηλά η βενζίνη. Μόλις πέσει η βενζίνη, τα επαναφέρει στην αρχική του τιμή τα διόδια.
2: Έχει άποψη.
0: Και γιατί δεν μειώνουμε τη βενζίνη απευθείας για να τελειώνουμε?
2: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί η βενζίνη δεν μπορεί να μειωθεί, δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Γιατί δεν μειώνει?
2: Ναι, γιατί δεν μειώνει?
1: Έλατε.
0: Δεν θέλουν, μωρέ.
1: Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση. Ναι, εσύ που δεν ξέρεις. Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση.
2: Που κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση που
1: εάν μειωθεί. Και τότε ποτέ δεν το μείωσαν.
2: Ποτέ. Δεν είπα εγώ.
1: Εάν καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Το όφελος για τον καταναλωτή θα είναι λιγότερο από το 20 λεπτό που έδωσε.
2: Έχει έρθει πολύ καλό μήνυμα και έχει λιώσει τα γέλια ο Χριστός.
0: Πρώτον, να πω, λέει ο Νίκ, γεια σας παιδιά, τι έχει γίνει στην Αθηνών Κορίνθου, λέει, στα ΕΛΠΕ προς Αθήνα. Έχει τρομερή κίνηση. Ναι, μας το είπε και ο άλλος φίλος μας. Πέρσα. Να ρωτήσουμε αν έχει γίνει κάτι εκεί στα ΕΛΠΕ Αθηνών Κορίνθου, γιατί έχει τρομερή κίνηση, μας λένε οι φίλοι μας εδώ. Ο Γιώργος έχει στείλει το μήνυμα της μέρας, δεν το συζητάω.
2: Για
0: μετά
2: πάμε.
0: Θα πάμε στις διαφημίσεις για να πούμε με τον Νίκο τα αθλητικά μας. Είναι σπουδαία μέρα η σημερινή. Λέει ο Γιώργος, μου λέει ο γιατρός να μην αγχώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι αδύνατον μέχρι που είδα τον Σταθάκη στον ντοκιμαντέρ του Sky τη Δευτέρα. Αυτό είναι το πρότυπο, λέει, να τα γράφεις όλα στα κουνουπίδια σου. Καταπληκτικός.
1: Φοβερό μήνυμα.
0: Φίλος μας λέει ότι μας πήρε τηλέφωνο, λέει ότι έχουν κλείσει μια λωρίδα λόγω έργων. Γι' αυτό Νίκ έχει γίνει όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχει γίνει, είναι χαμός γίνεται στον Ασπρόπυργο, στην παραλία του Ασπροπύργου. Υποθέτουμε από τα έργα. Έχει και σήμανση και, και οι χάρτες έχουν σήμανση εδώ. Βέβαια η κίνηση ξεκινάει από τη Μαγούλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τη Μαγούλα.
0: Φτάνει, ναι, ναι. Και φτάνει. Ακόμα είναι. Είναι μέχρι τουλάχιστον τη λίμνη Κουμουντουρού.
1: Δηλαδή, είναι πολλά χιλιόμετρα.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Δεν είναι 10 χιλιόμετρα και αυτά.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν μπορώ να το μετρήσω εδώ στο χάρτη. Αλλά πολύ, έχει πολύ. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση, παιδιά. Μόνο από την. Να το λέει και ο Δημήτρης, τη λεωφόρο Αθηνών κοντά στα ΕΛΠΕ έχει κίνηση γιατί έχουν βάλει μεγάλες κορίνες και έχουν μειώσει το δρόμο. Κατά μία λωρίδα έργα δεν γίνονται. Τώρα γιατί τις έχουν βάλει, λέει, μόνο αυτοί ξέρουν.
1: Σοβαρά, παιδιά, αυτοί που τις βάλατε να τις βγάλετε και τροχέ, εν πάση
2: περιπτώσει, για αυτά τα σημεία. Υπάρχουν κόνοι δηλαδή.
1: Για αυτά τα σημεία είναι, εάν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια, σας το είχα πει και παλιότερα, πασόκου ίσκι και υπτάμενοι δίσκοι.
1: Ναι, ναι, υπτάμενοι δίσκοι μας παραγάνε. Λοιπόν. Κύριε Σταματέλη,
0: βαράω, γιατί είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό είναι.
1: Και υπτάμενοι δίσκοι.
2: Το σύνθημα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσκι και του Καραϊ δίσκοι.
0: Εντάξει. Του Καρά. Εδώ είναι υπτάμενοι. 5,5 χιλιόμετρα είναι η απόσταση που είναι εκεί το σύστημα. Είναι κολλημένοι οι άνθρωποι. Να μάθουμε γιατί έχουν μπει οι κορίνες, δεν θα μάθουμε. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γυρίζει από την παραλία. Καταλάβεις τι ζωάρα κάνει ο άνθρωπος. Μιλάμε για ζωάρα, όχι αστεία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ήπιε τα τσιπουρά του, έφαγε τα ψάρια του, πήγε κολύμπησε.
1: Και παγιέμα.
0: Αργά και μας ακούει τώρα. Λέει και λέει: ακούω βλακίες που συζητάτε.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μας πει τι θέλει να το πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός σκούπισε όπως προβλέψαμε την Μονακό.
1: Και σήμερα
2: με εξαιρετική εμφάνιση.
0: Εξαιρετική εμφάνιση.
2: Η Ρεάλ έχασε από την Χαποέλ.
0: Πώς το έχω, εγώ θα περάσει η Χαποέλ, δεν
2: είναι. Ναι, ναι, ναι, έχει πει Χαποέλ. Και μάλιστα οι Μαδριλένοι φεύγοντας από το ξενοδοχείο έκαναν check-out. Πίστευαν ότι τελειώνουν, μπαίνουν στο τσάρτερ και γυρνάνε Μαδρίτη.
1: Ωραίο στοιχείο είναι αυτό που μας δίνει.
0: Α, ναι, αλλά θα πάει 2-2. με αυτό που λες, δηλαδή με
1: αλαζονία.
2: Ναι, ήταν με αυτή τη σκέψη.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες δηλαδή που κάνουν check-out στο ξενοδοχείο.
0: Α, ορίστε. Ο Αλέξανδρος λέει: οι κορίνες μπήκαν γιατί έχουν σκάψει στη δεξιά λωρίδα 100 μέτρα πριν το φανάρι των δηληστηρίων. Συνήθως βρήκαν την κατάλληλη ώρα να κάνουν έργα νύχτα, να γίνουν έργα ποτέ, πότε λέει, μην πληρώσουν έξτρα λεφτά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν. Άρα είναι ο πρώτος ο οποίος φράγησε εισιτήριο για το Ολυμπιακό
2: στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι. Και πάμε στο σημερινό.
2: Σήμερα έχουμε στις 8 Ζαλγκίρις Φενέρ.
1: Ναι.
2: 2-0 πρόκειται η Φενέρ των Λιθουανών.
1: Που μάλλον θα το σκουπίσει και εκείνη. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Καλά, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει τις Αλγύρες, αλλά με την εικόνα που έχω δει στην πόλη. Δεν.
1: Όποια πάει στο Final Four από αυτό το ζευγάρι θα είναι η αντίπαλο του Ολυμπιακού, να θυμίσω.
2: Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του Φενέρ Ζαλγκύρης. Και έχουμε και το Παναθηναϊκός Βαλένθια, 9 και 4 απόψε. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει μία νίκη για να σφραγίσει και αυτό στην παρουσία του στο Final Four που θα γίνει 22-24 Μαΐου στην Αθήνα.
1: Αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το ζευγάρι της.
2: Όποιος είναι και το Real Χάπουελ.
1: Χάπουελ. Πολύ ωραία.
2: Χωρίς τα Βάρες η Real, δεν ξέρουμε για πόσο.
0: Ναι.
2: Χτύπησε και ο Γκαρούμπα χθες, αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι.
0: Α, ναι, όσοι πάτε γήπεδο σήμερα, λέει, από μία είσοδο γίνεται.
2: Από την είσοδο που είναι κάτω στο κολυμπητήριο, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέει και ο Κολοκυθάς πριν.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, και καλά να πας. Από μία δεν θα πάνε όλη την ίδια ώρα.
1: Γιατί όταν φύγεις.
2: Αλλά
1: μετά
2: θα μου πεις είναι εργάσιμη ημέρα, άρα δεν μπορείς να πας και πολύ νωρίτερα.
1: Σωστά.
2: Θα είσαι στη δουλειά σου και κάποια στιγμή. Όταν θα φύγουν όλοι μαζί, είναι το θέμα πώς θα βγουν από το πάρκινγκ.
1: Εκεί θα χρειαστεί λίγο.
0: Άμα αρχίζει να βρίζει μετάλλικα, τώρα θα φταίει δηλαδή.
1: Όχι βέβαια. Θα χρειαστεί λίγη υπομονή.
2: Τι? Να παρκάρεις απ' έξω.
1: Θα χρειαστεί
2: να πας με ταξί.
0: Μάλλον ταξί θα πάω.
2: Ο Γιάννης αρθεί.
1: Όχι.
0: Γιατί με πάει ο γιος μου, δεν τον πάω εγώ το γιο μου. Αν πήγαινα εγώ, θα πήγαινε με το Γιάννη. Αλλά τώρα εμένα σήμερα με πάει ο γιος μου στο γήπεδο. Με μεγάλη χαρά δηλαδή.
1: Οπότε.
0: Μεγαλώσαμε παιδί τόσα χρόνια, μας κάνει κανένα δώρο και ένα εισιτήριο. Μας βρήκε εισιτήριο.
1: Ακριβά το πλήρωσα.
0: Ακριβά το πλήρωσα, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: και στην υγειά του, πώς το λέμε.
1: Να είναι καλά.
0: Και έχουμε στις 10.
2: Έχουμε Champions League.
1: Ματσάρα, έτσι.
2: Ναι, έχουμε Champions League.
0: Πού το ξέρει ότι θα είναι ματσάρα, ρε Γιάννη.
1: Αμακρύνω το πρώτο.
2: Πρόσεξε, αυτό που λέει ο Γιάννης, πολύ το λέμε εδώ στο γραφείο.
1: Αλλά μπορεί να μην βγει.
2: Ναι, περιμένεις, γιατί το πρώτο τέλειωσε 5-4 και μισκάσει καμιά σούπα. Που κι εγώ δεν πιστεύω για σούπα. Αλλά
1: σε κάθε περίπτωση είναι οι δύο κορυφές.
0: Άντερ 7,5 παίξει τον άκρη το κεφαλί. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε Νίκο.
0: Οριακό είναι. Πώς έρθει το πρώτο?
1: 5-4.
0: Αυτό είναι 9.
1: Θε και παίζα πόλο.
0: Άντερ 10,5 πόλο. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Καλή επιτυχία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στο αυτοκίνητο με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές και τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια και φυσικά πάντα απαντάμε στα ερωτήματά σας, φίλοι μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Σήμερα ένας καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Σπύρος Χώτος από το site carandmotor.gr. Έχει ένα ρεπορτάζ που αφορά τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για τον μήνα Απρίλιο που πέρασε, ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και ποια μοντέλα επιλέγει ο κόσμος. Σπύρο Χώτο, καλώς απόγευμα.
19: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στους ακροατές σου.
18: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ για το μήνα Απρίλιο. Από πού να ξεκινήσουμε να το ξετυλίξουμε για τους φίλους ακροατές?
19: Να το ξεκινήσουμε από πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν, καινούργια αυτοκίνητα επιβατικά πάντα στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Πριν 5 μέρες τελείωσε ο μήνας, 30 μέρες ο μήνας, 14.275 καινούργια αυτοκίνητα. Μπορεί το νούμερο σαν νούμερο αυτό να μην λέει κάτι στους ακροατές. Να πούμε πάντως ότι είναι ένα αρκετά καλό νούμερο. Πάνω από 14.000 μηνιαία επίδοση είναι μια πάρα πολύ καλή
18: είναι
19: για την
18: πολύ καλή
19: αγορά.
18: Πολύ καλή.
19: Σε σχέση με πέρσι υπήρχε μια μικρή πτώση, 2,5%. Η οποία οφείλεται βέβαια και στο γεγονός ότι μέχρι και λίγο πριν το Πάσχα υπήρχε αυτή η περίφημη έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, η οποία πλέον έχει εξομαλυνθεί και σιγά σιγά υπάρχουν πινακίδες και τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν αγοράσει οι Έλληνες ιδιοκτήτες, οι νέους ιδιοκτήτες, θα παραδοθούν άμεσα αν δεν έχουν παραδοθεί ήδη σε αυτούς.
18: Δηλαδή λοιπόν, μπαίνουμε, 14... υπάρχει μια κανονικότητα πλέον, έτσι.
19: Υπάρχει μια κανονικότητα. Πρόβλημα. Από τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα, έχει ξεκινήσει με τις μοτοσυκλέτες, επεκτάθηκε και σε αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, με συγκεκριμένες κινήσεις του Υπουργείου Μεταφορών, δεν είχαμε πολύμινες καθυστερήσεις όπως στο παρελθόν, εξομαλύνθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μια εξομάλυνση σε αυτό το πρόβλημα στην αγορά. Να πούμε λοιπόν ότι με τα 14.275 αυτοκίνητα του Απριλίου, στο τετράμινο φτάνουμε λίγο πιο πάνω από τα 49.000 αυτοκίνητα, 49.087 αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε σχέση με πέρσι υπάρχει μια μικρή αύξηση, 2,6%. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες πώς θα πάει η αγορά.
18: Αυτό είναι καλό και πιστεύω ότι και ο μήνας αυτός θα έχει και πολλές και εταιρικές πωλήσεις και ρεντεκάρ.
19: Ναι, παραδοσιακά υπάρχει αυτό.
18: Γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι, φέτος, έτσι.
19: Ακριβώς μπαίνουν στο καλοκαίρι, πολλές εταιρείες ενοικιάζουν, ετοιμάζονται για την τουριστική περίοδο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Αύγουστο αφορούσαν όχι μόνο ρεντεκάρ, έτσι να πούμε, αφορούσαν και εταιρικές ταξινομήσεις, leasing, οτιδήποτε. Πάντα μιλάμε για επιβατικά αυτοκίνητα.
18: Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Οι 10 πρώτες εταιρείες ποιες είναι σε πωλήσεις?
19: Λοιπόν, τον Απρίλιο ήταν πρώτη η Toyota, δεύτερη η Peugeot, τρίτη η Opel, τέταρτη η Kia, πέμπτη η Suzuki, έκτη η Hyundai, έβδομη η Dacia, όγδοη η Citroën, ένατη η Renault και δέκατη η Fiat. Mm-hmm. Η Toyota είναι και η πρώτη που είναι στο τετράμινο, στο έτος, με δεύτερη την Peugeot και τρίτη την Opel. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα, τον Απρίλιο πρώτο είναι το Peugeot 2008, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Vitara. Θα πρέπει να πούμε ότι με την επίδοση του Απριλίου, δηλαδή το 2008 έκανε 1095, σχεδόν 1100 αυτοκίνητα και ήταν το πρώτο σε πωλήσει αυτοκίνητο. Με την επίδοση αυτή το γαλλικό SUV ανέβηκε και πρώτο στις πωλήσεις της χρονιάς. Άρα λοιπόν το best seller της χρονιάς είναι το Peugeot 2008, ακολουθεί το Toyota Yaris Cross και τρίτο είναι το Citroën C3.
18: Με τα κινέζικες μάρκες τι γίνεται?
17: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
20: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931.
14: κολλάς μαζί του.
15: Μες στα γράμματα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, έκτη μέρα του Μάη. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει και σήμερα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά για μια ακόμα φορά.
1: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Το τηλεοπτικό τοπίο, φίλες και φίλοι, αλλάζει. Βρισκόμαστε πλέον στο Μάιο. Αυλές, επιστροφές και νέες σειρές. Θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με την τηλεοπτική μυθοπλασία για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη σεζόν. Και έχουμε πολύ ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό τοπίο, γιατί τα δεδομένα διαφοροποιούνται, οι ισορροπίες μετακινούνται, θα προσαρμοστούν τα κανάλια σε νέα περιβάλλοντα. Το κοινό, βέβαια, γίνεται συνεχώς περισσότερο απαιτητικό. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, το λίγο περίεργο, θα συνεχίσουν κάποιες δυναμικές παρουσίες στα κανάλια και στα σίριαλ και βέβαια κάποιοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τη θέση τους μέσα στο πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Πάμε να δούμε λοιπόν τις σειρές που θα ολοκληρωθούν τη φετινή σεζόν και τις σειρές που θα έχουμε στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, γιατί η μυθοπλασία είναι ζητούμενο πλέον στα κανάλια.
5: Nova 9.

Σειρές φίλες και φίλοι που ολοκληρώνονται στο τέλος της φετινής σεζόν, πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Η Γη της Ελιάς θα ρίξει αυλαία μετά από πάρα πολλά χρόνια βασικός πυλώνας στο πρόγραμμα του Μέγκα, ενώ παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώνει και ο Άγιος Έρωτας φέτος την παρουσία του, καθώς η δεύτερη σεζόν δεν ήταν τόσο δυναμική όσο και η πρώτη, δεν κατάφερε να κρατήσει το κοινό, και αυτό είναι μία παθογένεια των καναλιών, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όπου φέρνουν νέους κύκλους σε μια σειρά που σιγά σιγά αρχίζει να κάνει κοιλιά και να τεντώνει. Θύμα μιας τέτοιας κατάστασης έπεσε και ο Άγιος Έρωτας, που μπορεί πέρσι να πήγαινε πάρα πολύ καλά, φέτος όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του στο ίδιο δυναμικό πλαίσιο. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Νόβα 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
5: Φίλες και φίλοι του, έχω νέα για τη μυθοπλασία σήμερα. Μιλάμε για τις σειρές που θα συνεχίσουν και τις σειρές που θα τερματίσουν εδώ φέτος. Στο ίδιο πλαίσιο θα τερματίσουν φέτος τη σεζόν το Grand Hotel, το Γιατί ρε πατέρα, το Έχω παιδιά και το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι, που ολοκληρώνει κάπου εδώ και αυτό τη διαδρομή του, σε μια περίοδο που τα κανάλια φαίνεται, επειδή το ECOMED φέτος θα δώσει χρήματα και σε άλλες εκπομπές, όχι μόνο σε σύριαλ, αλλά και σε ψυχαγωγικές εκπομπές, οπότε θα υπάρξουν περικοπές στα σύριαλ, αποφάσισαν τα κανάλια να επενδύουν πιο προσεκτικά στο κομμάτι των παραγωγών.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και πάμε τώρα σε μία, στις σειρές που θα λέγαμε ότι μπορούμε να τις ονομάσουμε σειρές περιορισμένων επεισοδίων, μια νέα τάση ας πούμε. Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί φέτος μια εξαίρετη σειρά, η Αθώοι στο Μέγκα και το Πρώτο Λεόνι στον Άλφα, οι οποίες είχαν από την αρχή σχεδιαστεί ώστε να έχουν περιορισμένα επεισόδια. Η ολοκλήρωσή τους δεν σχετίζεται με την πορεία της τηλεθέασης, αλλά με τη δομή της αφήγησης. Είναι μια στροφή σε κλειστές ιστορίες, με σαφή αρχή, μέση και τέλος, οπότε οι δύο αυτές σειρές, το Πόρτο Λεόνε και το Οι Αθώοι, θα ολοκληρωθούν φέτος. Και μάλιστα για τους αθώους έχουμε να πούμε τα καλύτερα. Όσοι την παρακολουθούμε, είναι μια σειρά προσεγμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ ωραίο casting ηθοποιών και βέβαια μια αξιόλογη, έτσι, ένα αξιόλογο σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη στον Κατάδικο και με πολύ καλές ερμηνείες.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, να μπούμε στο Zoom να δούμε ποιες σειρές θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Κάποια στιγμή υπάρχουν και σειρές που συνεχίζουν κανονικά την επόμενη χρονιά και να πούμε ότι έχουν εξασφαλίσει και τη στήριξη του κοινού, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάμε λοιπόν να τις δούμε αναλυτικά. Στον Α το Σόι Σου συνεχίζει, παραμένει σταθερή αξία, ακολουθεί να έχει μια σταθερή απήγηση. Στον ίδιο σταθμό το Μπαμπάς Αγαπώ συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, ήταν μια έκπληξη φέτος. Το Μια Νύχτα Μόνο διατηρεί τη θέση στο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα να δείχνει ότι του καναλιού τη θέλει τη σειρά. Πρωταγωνιστικό δίδυμο βέβαια πολύ ισχυρό, ο Δημήτρης Ολάλαλος και η Μαριλίτη Λαμπροπούλου έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική της σειράς. Παράλληλα επίσης στην ΕΡΤ να πάμε λίγο για να πούμε ότι το παιδί θα συνεχίσει την πορεία του. Στο ΣΤΑΡ τα φαντάσματα και το IQ160 εξασφαλίζουν και αυτά νέο κύκλο. Βέβαια εξακολουθούν να έχουν το δικό τους πιστό κοινό και γι' αυτό θα πάρουν και το πράσινο φως για τη δεύτερη τηλεοπτική τους χρονιά.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Like στη μουσική. Like στους διαγωνισμούς. Like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
0: Nova 931.

0: και πάμε να δούμε τώρα και το ενδιαφέρον που έχουν οι νέες σειρές που θα έρθουν στα κανάλια. Είναι το Έχω Νέα της Τετάρτης, φίλες και φίλοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάντα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σου Έχω Νέα, σήμερα να ασχολείται με τη μυθοπλασία και με τις σειρές που έρχονται να ανανεώσουν το τηλεοπτικό τοπίο, το φετινό και το αυτό που θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά, έτσι.
1: Nova 931 Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.

0: Νέες σειρές λοιπόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, νέο βλέμμα που είναι στραμμένο στη νέα σεζόν. Να ξεκινήσουμε με τις παραγωγές που αναμένεται να ανανεώσουν το τηλεοπτικό τοπίο. Τι ξεκινάμε με το Μέγκα, με τη νέα κομική σειρά το Κάμπινγκ, που επιχειρεί να φέρει κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι πιο οικείο, μέσα από ιστορίες που εκτυλίσσονται σε ένα χώρο διακοπών, όπου θα έχουμε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, απρόβλεπτες καταστάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει αυτή η σειρά, γιατί είναι μια σειρά που έχει κάτι καινούριο να δώσει στο τηλεοπτικό κοινό και βέβαια το Μέγκα πάντα πρωτοπορεί σε αυτά. Και πάμε και σε μια πολύ σπουδαία σειρά που αναμένεται να ταράξει τα νερά, γιατί μιλάμε για τον Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φεύγει από το Μέγκα και θα παρουσιάσει στον Sky μια νέα δραματική σειρά, τις Μπλε Ώρες, με την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Τοποθετημένη στο πήλιο και στις ποράβες, η σειρά επιχειρεί να εστιάσει στις ανθρώπινες σχέσεις, στα μυστικά, στις συναισθηματικές εντάσεις και να πούμε ότι φιλοδοξεί να κάνει μία από τις πιο δυνατές προτάσεις της νέας χρονιάς.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Να μείνουμε στον Sky, φίλες και φίλοι, που δεν του το έχεις ότι μπαίνει στο νέο τηλεοπτικό πεδίο της μυθοπλασίας τόσο δυνατά, και εκτός από τις μπλε ώρες του Ανδρέα Γεωργίου θα δούμε και τη σύγκρουση. Να πούμε ότι μια σειρά που θα ενισχύσει το δραματικό πεδίο, η σκηνοθεσία είναι του Αλέξη του Κυράννη. Να πούμε το cast περιλαμβάνει τον Νίκο Ψαρά, τη Μαρία την Αυπιώτου, τον Λεωνίδα τον Γκακούρη. Και από την πλευρά του Α, για να πάμε και στον Α, θα δούμε μια νέα σειρά, το «Η ζωή στα χέρια σου», με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που θα επιχειρήσει να αποτυπώσει την καθημερινότητα μέσα από αυτοτελείς ανθρώπινες ρεαλιστικές ιστορίες, δίνοντας έμφαση στις επιλογές των ανθρώπων που καθορίζουν τελικά και τη μοίρα τους. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone

0: Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις

0: και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
2: Φίλες και φίλοι, το τηλεοπτικό τοπίο φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά. Το κομμάτι της μυθοπλασίας μπαίνει και πάλι δυναμικά στο στόχαστρο των καναλιών. Είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ένα κομμάτι που όποιος κερδίζει εκεί κερδίζει και τη διαφημιστική πίτα, οπότε το μεγάλο ενδιαφέρον των τηλεοπτικών καναλιών μπαίνει συνολικά στις προκλήσεις που φέρνει η μυθοπλασία και φέτος σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Εδώ είμαστε, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, και το νέο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο φαίνεται να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Είναι μια σεζόν που η τηλεόραση προσπαθεί να προσαρμοστεί, να αλλάξει, να κάνει πιο ευέλικτες παραγωγές, πιο στοχευμένες παραγωγές. Υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη πλέον της τηλεόρασης να έρθει σε άμεση σύνδεση με το κοινό, να γίνει λίγο πιο διαδραστική, να έχει μεγαλύτερη απήχηση και να γίνει και πιο επιδραστική. Το έχει χάσει λίγο με τα social media. Το στοίχημα για τα κανάλια δεν είναι μόνο η τηλεθέαση, είναι ένα περιεχόμενο με ταυτότητα, κάτι που θα κρατήσει τους τηλεθεατές στην τηλεόραση. Μην ξεχνάμε ότι συνεχώς μεταβάλλεται το τοπίο και ανεβαίνουν και πάρα πολλοί ψηφιακές πλατφόρμες. Nova 931.

0: κλείνουμε το κεφάλαιο των τηλεοπτικών παραγωγών και της μυθοπλασίας με αυτά που έχουμε μπροστά μας που έρχονται σιγά σιγά. Θα έχουμε και καινούργια να πούμε. Δεν κλείνει αυτός ο κύκλος. Θα έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας αφήνω γιατί εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, το πρόγραμμα συνεχίζεται με πολύ σπουδαίες εκπομπές. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Δεν σας αφήνω ποτέ χωρίς το αγαπημένο μας μότο, έτσι. Είμαστε εδώ για να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να είστε καλά.
1: Nova 931.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
2: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
4: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
5: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
4: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
11: Νόβα 931.
12: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, διαφορετικά θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Ιρανικές πηγές δήλωναν την ίδια ώρα στο CNBC ότι αξιολογούν την

Υγείας, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, ενώ παράλληλα στέλνει ένα πολύ σαφές και επίκαιρο μήνυμα αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος πρώων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται όμως ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Πρόκειται για ένα τυπικό μεν, σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα και αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός τριών ημερών στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά. Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη. Ενώ οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο πλοίο θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη. Στην Κρήτη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Έγινας και στη συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε. Επί 70 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Νομοσχέδιο για το ζήτημα της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών στην εργασία φέρνει η κυβέρνηση, ενσωματώνοντας ευρωπαϊκή οδηγία, τόνισε στην ΕΡΤ η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός σημείωσε ότι στη χώρα μας υπάρχει μισθολογικό χάσμα, εξηγώντας ότι για τις ίδιες θέσεις οι άνδρες αμοιβούνται περισσότερο κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 12%. Η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ένας άνδρας και μία γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά.
Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ηλεκτρονική επιτήρηση.

0: υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Εκτός συνόρων και πάλι, ειδική ομάδα που απαρτίζεται από 100 αξιωματικούς περιλαμβανομένων ειδικών στην αντιτρομοκρατία σύστησε η Βρετανική αστυνομία για να βοηθήσει στην προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων του Λονδίνου μετά από μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο ανδρών το Σάββατο. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία. Ο Turner πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από τις επιχειρήσεις, αλλά συνέχισε να εκφράζει την περηφάνειά του για το CNN, αποκαλώντας το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδίχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Αυτήν την ώρα παίζουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε και αν επικρατήσουν οι Τούρκοι θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four. Στο ποδόσφαιρο, σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Bayern Μονάχο υποδέχεται στις 10 την Paris Saint-Germain. Στην πρώτη αναμέτρηση στο Παρίσι, οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 6 πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου και μία εν ψυχρό δολοφονία σοκάρουν το τελευταίο 24ωρο το Πανελλήνιο. Ένας 54χρονος πατέρας σκοτώνει τον 21 ετών φίλο του γιού του, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα που πριν από 2,5 χρόνια στήχησε τη ζωή στο παιδί του. Ο 54χρονος παραδόθηκε λίγο αργότερα στην ελληνική αστυνομία, ενώ ο συγγενής του θύματος μιλούν για μια προαναγγελθήσα δολοφονία. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα. Πόσες μάνες μαυροφόρες. Πόσα σπίτια κλειστά. Πόσα παιδιά στο χώμα.
2: Σκότωσε το φίλο του γιού του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι του.
3: Ήταν σίγουρο ότι κάτι γινόταν.
4: Ήταν άναδρο, σκοτώσαν το παιδί μας.
5: 6 πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου. Μια εμψυχρό δολοφονία που συγκλονίζει την Κρήτη. Και ένας πατέρας που θεωρεί ότι εκδικείται για το θάνατο του γιού του, στερώντας τη ζωή σε έναν ακόμη νέο.
4: Ήταν άναδρο, σκοτώσαν το παιδί μας.
6: Η αστυνομία φταίει, δεν τα μάζεψε.
4: Το σκοτώσαν.
5: Απόγευμα Τρίτη σε κεντρικό σημείο της Αμουδάρας Ηρακλείου. Το 21 ετών θύμα κινείται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ξαφνικά, το δρόμο του κλείνει. Ο 54χρονος που κινείται με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Πέφτει πάνω του και συγκρούονται με τοπικά. Ο νεαρός κατεβαίνει από το κόκκινο αυτοκίνητό του και αρχίζει να τρέχει με κατεύθυνση ένα κοντινό ξενοδοχείο για να ξεφύγει. Η προσπάθειά του είναι μάταιη. Ο 54χρονος τον πυροβολεί 6 φορές με περίστροφο. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον ήχο των πυροβολισμών.
7: Με το που ακούσαμε τους πυροβολισμούς και τα αυτοκίνητα και φρεναρίσματα και αστυνομία και όλα αυτά, κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα από την Τούνα προσπαθεί να τον επαναφέρει. 20 χρονών παιδί.
5: Βυθισμένος για χρόνια στον πόνο και την οργή. Για το τροχαίο που πριν από 2,5 χρόνια στέρισε τη ζωή του γιού του, ο 54χρονος δεν διστάζει λεπτό.
8: Ο 20χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν του έκλεισε το δρόμο ο δράστης. Εκείνος, όταν τον είδε, άρχισε να τρέχει με σκοπό να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.
9: Το τράκαρε το παιδί, κατέβηκε να δείτε. Και μόλις αντιλήφθηκε ποιοι ήταν. Ένα κριτή να μπει σε ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε.
5: Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο της εμψυχρό εκτέλεσης καταγράφει αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος να περνά από το σημείο στις 6:42 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6:43 πρώτα λεπτά, ο δράστης είχε εγκαταλείψει το σημείο και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
10: Έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα ξαλάφρωσα. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
5: Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 54χρονου αφού παραδίνεται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νωρίτερα κάνει μια στάση στο σπίτι για να αφήσει τη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τελικά και την ίδια για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.
11: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα μη Κώστα.
5: Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο φτάνουν φίλοι και συγγενείς. Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
12: Είχε του κάνει 2-3 απόπειρες του κοπελιού. Με κουκούλα στο σπίτι απόξω, με μπαλωθιές και ξέφυγενε. Παλιά, 2-3 φορές. Ήπρεπε να τον έχουνε παιδί μου πιασμένα, να τον έχουνε μέσα βάλει και να προωθήσουνε το παιδί μας να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, να ζήσει, να μην το σκοτώσουμε. Διότι αυτό δεν έφταιγενε το κοπέλι.
5: Όσοι γνώριζαν τον 54χρονο πατέρα, μιλούν για έναν άνθρωπο που μετά τον θάνατο του γιού του ήταν χαμένος και σκεφτόταν διαρκώς την αυτοδικία. Η ψυχολογία της οικογένειας αποτυπώνεται στα φορτισμένα λόγια της συζύγου του σε συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους.
13: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους.
5: Αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση του 54χρονου στο θύμα. Συνολικά είχαν σημειωθεί 4 περιστατικά απειλών. Στο πρώτο μάλιστα από αυτά, ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό με ξύλο κάτω από το σπίτι του. Όταν αυτός αντέδρασε, φαίνεται ότι άρχισε να πυροβολεί και τότε προς τη μεριά του.
14: Τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και η άδεια, ενώ μια άδεια οπλοφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό, αφαιρέθηκε φυσικά και ο οπλισμός και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα δράστης.
15: Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη. Με συνεχείς παρακολουθήσεις, απειλές, έχουν υποβληθεί μηνύσεις 2, συστάσεις αρκετές.
5: Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που του όπλησαν το χέρι ήταν η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα.
13: Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πέφτας.
1: Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Να ξανακούσει πατέρα. Να ξαναπεί γέ μου. Να ξαναπεί παιδί μου.
16: Είναι σύνθετο το φαινόμενο. Είναι μια κλασική μορφή, θα έλεγα εγώ, χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο Κώστας, ποτέ, να ξεπεράσει τον αδόκητο θάνατο του παιδιού του.
5: Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του νεαρού θύματος τον προέτρεπε να φύγει από το νησί. Κανείς όμως δεν μπόρεσε τελικά να αποτρέψει το φωνικό.

0: φόρο αίματος. Να ακούσουμε καταρχήν τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη.
1: Βαρύ, πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ το κλίμα, γιατί τα δύο παιδιά μεγάλωσαν μαζί. Ήταν φίλοι, ήταν αγαπημένοι φίλοι. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή θρυνήκει η δεύτερη οικογένεια. Θρυνήκει η δεύτερη οικογένεια, γιατί η πρώτη δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χαμό του 17χρονου Γιώργου στο σημείο πίσω μου. Στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα. Στο σημείο που βλέπετε δύο εκκλησάκια. Το ένα είναι για τον Γιώργο, το 17χρονο που έφυγε πριν από 2,5 χρόνια. Το δεύτερο είναι για τον ξάδελφό του. Τον ξάδερφό του που είχε σκοτωθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο πριν από 7 χρόνια.
2: Είναι απίστευτο. Και μάλιστα αυτό το παιχνίδι της μοίρας. Νομίζω μάλιστα, πως από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε και αυτό το στοιχείο της τραγωδίας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει η ρίγη.
1: Προσέξτε, πριν από 9 χρόνια σκοτώθηκε εδώ ο Χάρης Βαρότσης, ξάδερφος του Γιώργου. Σκοτώθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Συνοδηγός, την ίδια ακριβώς ώρα, 3.30 τα ξημερώματα. Χτύπησε το αυτοκίνητο στην κολόνα. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όπως και ο Γιώργος Παρασύρης. 19 μέρες στην εντατική πριν από 9 χρόνια ο Χάρης. 19 μέρες στην εντατική και ο Γιώργος. 17 χρονών ο ένας, 17 χρονών και ο άλλος.
2: Οι συμπτώσεις είναι κάτι έξω από κάθε φαντασία. Τώρα, Χάρη, ο μπαμπάς του παιδιού που είχε χαθεί τότε, του ξαδέρφου του δηλαδή, σου μίλησε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν με τον 54χρονο μέχρι τη στιγμή που αυτός αποφάσισε να σηκωθεί και να δώσει το τέλος που έδωσε, να προχωρήσει σε αυτή την αδιανόητη πράξη. Έχεις μιλήσει μαζί του και σου έχει περιγράψει αναλυτικά τι συνέβη και πώς έφτασε ο 54χρονος να βρεθεί εκεί ακριβώς στο σημείο που βρίσκεσαι και να σκοτώσει τον 21χρονο.
1: Εχθές ήταν τα συναπαντήματα, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη εδώ. Ήταν τα 9 χρόνια από τότε που χάθηκε ο Χάρης Βαρότσης και έγινε στο νεκροταφείο του Γαζίου ένα τρισάγιο στη μνήμη του. Εκεί ήταν ο 54χρονος. Έφυγαν από εκεί όλοι μαζί για να πάνε στο σπίτι να πιούν τον καφέ της παρηγοριάς.
2: Ναι.
1: Ο 54χρονος δεν πήγε προς το σπίτι του ξαδέρφου του, αλλά πήγε από την παραλιακή, από την Αμουδάρα, κάπου ήθελε να πάει. Και συνάντησε τον 21χρονο, αναγνώρισε το αυτοκίνητο, αυτό έγινε. Αναγνώρισε το αυτοκίνητο βλέποντάς το να έρχεται από απέναντι, του έκλεισε το δρόμο και εκεί έγιναν όλα.
0: Στον Sky μίλησε ο ξάδελφος του 54χρονου δράστη Κωστής Βαρότσης. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Χθες είχα τα συναπαντήματα του παιδιού μου στον Άγιο Νικόλαο στο Γάζι στο νεκροταφείο. Είχαν έρθει τα ξαδέρφια μου, ο ξάδελφος μου, η γυναίκα του, η γαμπρή μου, η συμπεθέρη μου όλοι. Κάναμε το μνημόσυνο, 6 ώρα, 6.30 είχαμε τελειώσει. Λέω, παιδιά, όπως γίνεται συνήθως, πάμε στο σπίτι μου να πιούμε ένα καφέ. Και λέει, πάμε. Φεύγοντας, στα πάμε προς το σπίτι μου, ο κύριος συνάντησε το άλλο παιδί στο δρόμο και έγινε ό,τι έγινε. Σε ένα λεπτό έγινε, 6.30 χωρίσαμε, 7 παρά 20 είχε γίνει το καφέ. Δεν προλαβαίνουμε σπίτι μας, ρε παιδί μου.
0: Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς αμφότερων των οικογενειών για την απίστευτη τραγωδία που βιώνουν και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τραγική αλληλουχία γεγονότων, καθώς το ίδιο ακριβώς σημείο που σκοτώθηκε ο 23χρονος γιος του δράστη είχε σκοτωθεί χρόνια πριν και ξάδερφος της οικογένειας. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
4: Σκότωσε το φίλο του γιού του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι τους.
5: Συγγενής του 21χρονου θύματος της δολοφονίας στην Κρήτη εμφανίζεται οργισμένη για την απόφαση του 54χρονου να σκοτώσει το φίλο του γιού του με 6 σφαίρες στην αμουδάρα του Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα του βασικό υπαίτιο του θανάτου του γιού του σε ηλικία μόλις 17 ετών. Τα ξημερώματα της 20ης Οκτωβρίου του 2023, το αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο συνοδηγός του, μαθητής της 3ης Λυκείου τότε, ήταν ο γιος του 54χρονου δράστη. Νοσηλεύθηκε για 20 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς όμως έχασε τη μάχη για τη ζωή.

0: ζωή. Ο ξάδελφος του δράστη μίλησε στον Sky και περιέγραψε τις σοκαριστικές ομοιότητες των τροχαίων κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά.
1: Ακριβώς στο ίδιο σημείο σκοτώθηκε ο γιος μου και εμένα. Στην ίδια κολόνα, με τα ίδια χτυπήματα, ίδια ώρα, 19 μέρες ο γιος μου στην Αττική, 19 μέρες ο γιος του. Είναι απίστευτα πράγματα από το κακή ώρα. Συνοδηγός ο γιος μου, συνοδηγός ο γιος του.
2: Είχανε πάει βόλτα και γίνηκε το τροχαίο σε μια λακκούβα και σκοτώθηκε το άλλο παιδί. Και το δικό μας 5-6 μήνες πήγαινε με την πατερίτσα. Το καλύτερο, το πιο αρενό, το πιο πασχίχαρο, το πιο χαρούμενο. Δεν είχε κακία πάνω του το κοπέλι.
0: Ο 21χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον 54χρονο και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων να μην προσεγγίζει τον άτυχο Νικήτα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
3: Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης βρίσκεται ο απεσταλμένος του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Σία Κοσιόνη.
4: Ο 54χρονος στη ΕΣΥΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 56χρονη σύζυγός του για άμεση συνέργεια σε αυτή και οι δύο για παράνομη οπλοφορία. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ ο εισαγγελέας προκειμένου να ασκήσει τις ποινικές διώξεις.
5: Πήγε ο εισαγγελέας εκεί το... για λόγους ασφαλείας.
4: Των εισαγγελικών αρχών δεν είναι τυχαία ασία. Ναι. Δεν μετήχθη το ανδρόγυνο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν φόβοι για αντεκδίκηση, υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.
5: Σωστά. Υπάρχει αυτό είναι κάτι που σπάνια συμβαίνει και το οποίο και αυτό καταδεικνύει την ένταση που υπάρχει.
4: Υπάρχει όμως και έκκληση από τους δικηγόρους των δύο οικογενειών για αυτοσυγκράτηση. Ήταν όμως και η έκκληση της αδερφής του θύματος με μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε φίλους και γνωστούς του αδερφού της να βρεθούν αύριο στην κηδεία, να φορούν λευκά ρούχα, να κρατούν μαντολίνα, όχι όμως σφαίρες.
3: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη.
6: Η οικογένεια βιώνει αυτή τη στιγμή ένα δράμα και καταλαβαίνετε ότι καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό. Το ζήτημα τώρα των νομικών ενεργειών προφανώς και θα το προωθήσουμε όπως πρέπει, προκειμένου τουλάχιστον ευπρόσωπα να δείξουν στις αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν.
7: Θέλω να κλείσει εδώ αυτός ο φόρος και ο κύκλος αίματος. Έχουμε να κάνουμε με σπουδαίες, σοβαρές, πλουραλιστικές και έντονα κοινωνικά.
8: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου σου λέω, από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
10: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Γιο του Θανάση Ντρούζου. Ο ίδιος μέσα στο στρατοδικείο στο Ρουφ έβγαλε ένα πιστόλι από το χαρτοφύλακά του. Υποχρέωσε έναν αστιφύλακα να δέσει με μονοτική ταινία τον μάρτυρα υπεράσπισης που ήταν συνοδηγός του οχήματος που είχε σκοτώσει τα παιδιά μαζί με...
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
12: Διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
14: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
12: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
14: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
12: Νόβα 931.
15: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
16: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Ότι ξέραμε ότι θα γίνει. Άρα
5: όπως το είπες,
18: κάπως...
5: το έβλεπαν να έρχεται.
18: Ακριβώς, άρα κάπως έπρεπε να παρέμβουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μεγάλες ευθύνες της πολιτείας είναι ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο να διαρκεί 50 χρόνια, 60 όσο ζω τουλάχιστον, και να ακούω διακηρύξεις ότι διάφορα πράγματα θα διορθωθούν σε θεσμικό επίπεδο και να μην διορθώνονται. Έχουμε την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Η οπλοκατοχή. Θυμάμαι πριν 6 μήνες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είχε πει ότι δεν θα είναι λόγια του αέρα. Τι ανακοίνωσε? Αυστηροποίηση ποινών. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυστηροποίηση ποινών. Ο άλλος σκοτώνει και μετά αυτοκτονεί. Κάνει την
5: έσκατη. Τα όποια μέτρα δεν μπορούν να αντιθασεύσουν πάθη. Όχι. Τέτοιου μεγέθους.
18: Όχι.
5: Τέτοιου βάθους.
18: Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα μέτρα λοιπόν, γιατί ανακοίνωσε και κάποια άλλα μέτρα, να πάνε στα σχολεία και να διδάξουν πόσο κακό πράγμα είναι η βεντέτα και η οπλοκατοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω αν ελήφθησαν και σε τι βαθμό, δεν τα παρακολουθεί κανείς. Δηλαδή, πάρθηκαν αυτά τα μέτρα? Λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
5: Πάντως, ακόμη και να πάρθηκαν, ακόμη και να λειτουργούν και να τα παρακολουθούν, επιστρέφουμε στο θέμα της νοοτροπίας, της κακώς εννοούμενης παράδοσης, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαλειφθεί σε 6 μήνες, ούτε κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί δια της νομοθεσίας.
18: Όχι.
5: Απαιτεί αλλαγή κουλτούρας.
18: Ναι, αυτό που όμως που μπορεί να απαλλαγεί από την αστυνομία είναι η ευρύτατη οπλοκατοχή. Λέγαμε το μεσημέρι ότι πιο εύκολα θα αφοπλιστεί το Ιράν από την Κρήτη. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε κάποιες επιδρομές στην αστυνομία όταν έγινε το μεγάλο κακό τότε με τους πυροσβολισμούς στην πλατεία, δεν θυμάμαι και το χωριό. Είδαμε την αστυνομία να κινητοποιείται και εκ τότε δεν μάθαμε τίποτα. Τα όπλα εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα από ό,τι φαίνεται και τα έχουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι μακρύς ο δρόμος.
5: Έχουμε δύο οικογένειες να θρυνούν.
18: Έχουμε δύο οικογένειες
5: και υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι τροπή μπορούν να πάρουν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
18: Ακριβώς, και γι' αυτό ο περίγυρος, οι αρχές, ο Δήμος, η κοινωνία των πολιτών εν γέννη πρέπει πια να προχωρήσει σε αυτό το πράγμα, στο σασμό. Δηλαδή ο σασμός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το επιβάλλει η πολιτεία. Πρέπει και η κοινωνία από μόνη της να καταλάβουν ότι αυτό το φωνικό, αυτή η φωνική μανία πρέπει να τελειώνει. Εδώ.
3: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Το πρώτο κρούσμα εκτός του κρουαζιερόπλοιου, όπου είχε ξεσπάσει ο Χάντα ιός, εντοπίστηκε στη Γαλλία και πρόκειται, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, για ένα άτομο που ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Η εξέλιξη αυτή γεννά πολλά ερωτήματα, την ώρα μάλιστα που στην Ελβετία ανιχνεύθηκε ασθενής και πρώην επιβάτης. Το κρουαζιερόπλοιο πλέον κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, αφού τα τρία ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν και μεταφέρονται αεροπορικώς στην Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
19: Μια ειδηλιακή κρουαζιέρα σε παραδεισένιες γωνιές του πλανήτη έχει μετατραπεί σε ζωντανό εφιάλτη για επιβάτες και πλήρωμα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
3: Το ταξίδι μας με το πλοίο ξεκίνησε από τα νότια της Αργεντινής για να διασχίσουμε τον Ατλαντικό, περνώντας από απομονωμένα νησιά για να δούμε τη φύση και την άγρια ζωή και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι στο πράσινο ακροτήριο, το οποίο βρίσκεται στην Αφρική.
19: Τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός, έχουν ήδη προσβληθεί και υποκύψει στον Χάντα ιό.
3: Η αρχική ασθενής, το αρχικό κρούσμα και η σύζυγός του μπήκαν στο πλοίο στην Αργεντινή και το χρονικό διάστημα επώασης του Χάντα ιού, που μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 6 εβδομάδες, υποθέτουμε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου.
19: Οι νομικές αρχές της Νότιας Αφρικής λένε ότι εντόπισαν το στέλεχος Χάντα ιού των Άνδεων, που μπορεί να μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, σε αντίθεση με τον συνήθι ιό που μεταδίδεται από τα τοκτικά, σε δύο επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους μετά από εξετάσεις που τους έγιναν. Ο πρώτος επιβάτης, ένας Βρετανός, βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο, ενώ οι εξετάσεις στη δεύτερη επιβάτιδα έγιναν μετά το θάνατό της στη Νότια Αφρική.
3: Η κατάσταση της υγείας ενός άλλου επιβάτη στο πλοίο επιδεινώθηκε, κάτι που οδήγησε σε έναν ακόμη θάνατο.
19: Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς οι γαλλικές αρχές ανακοινώνουν άλλο ένα κρούσμα από άτομο που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά σε ίδια πτήση με επιβάτη του πλοίου. Ενώ οι ελβετικές αρχές ανακοινώνουν ότι ένας άνδρας που έχει επιστρέψει στη χώρα αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη μολυσμένος από Χάντα ιό.
3: Αν πρόκειται για τον Χάντα ιό των Άνδεων που εξαπλώνεται στους ανθρώπους, τότε αυτοί έχουν λόγους να φοβούνται.
19: Στο πλοίο Χόντιους έχουν επιβιβαστεί υγειονομικά συνεργεία φορώντας ειδικές στολές προστασίας. Το κατάστρωμα αλλά και τα σαλόνια του πλοίου έχουν ερημώσει. Οι ειδικοί εξετάζουν στενές επαφές μεταξύ επιβατών που παραμένουν στις καμπίνες τους, τηρώντας τους κανόνες και τις αποστάσεις ασφαλείας.
3: Όσο για την προσωπική μας κατάσταση, κανείς δεν είναι άρρωστος, κανείς δεν έχει συμπτώματα και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε έτσι. Υπάρχει πανικός? Απολύτως όχι.
19: Στο πράσινο ακροτήρι, οι τοπικές αρχές λένε ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που παρουσιάζουν συμπτώματα απομακρύνθηκαν με σκάφος από το πλοίο και στη συνέχεια διακομίστηκαν από ειδικό συνεργείο σε δύο αεροασθενοφόρα που έφτασαν και αναχώρησαν από το αρχιπέλαγος με τελικό προορισμό την Ολλανδία.
3: Το σχέδιο τώρα είναι το πλοίο να συνεχίσει προς τα Κανάρια νησιά. Συνεργαζόμαστε με τις Ισπανικές αρχές. Δεν υπάρχουν άλλοι συμπτωματικοί ασθενείς πάνω στο πλοίο.
19: Ταξιδεύουν με το πλοίο, θα εξεταστούν στα Κανάρια νησιά και θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη. Οι υπόλοιποι επιβάτες στις χώρες διαμονής τους.
3: Όλοι οι επιβάτες δεν έχουν συμπτώματα. Όλοι αυτοί που είναι στο κρουαζιερόπλοιο δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.
20: In the cruise ship have no symptoms.
19: Αλλά οι αρχές των Καναρίων νήσων αρνούνται να δεχτούν τους επιβάτες, καθώς αρχίζει εκεί η τουριστική περίοδος και ζητούν από την Ισπανική κυβέρνηση να φροντίσει τη διακομιδή και νοσηλεία των κρουσμάτων σε άλλο μέρος.
3: Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε γιατί, εάν η πρόθεση είναι να πάμε σε επαναπατρισμό επιβατών, αυτός δεν γίνεται στο λιμάνι της Πράια ή στο αεροδρόμιο της Πράια.
19: Οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.
3: Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να μην έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό όμως που προκαλεί συναγερμό στους επιστήμονες είναι ο μακρύς χρόνος επώασης του ιού που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 8 εβδομάδες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται κυρίως το στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Ένας ιός σπάνιος αλλά γνωστός εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Οι ειδικοί εξηγούν τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται.
21: Υπάρχει στα τοπτικά, δηλαδή στα ποντίκια και τους αρουραίους. Ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσα από τα περιτώματα των ζώων αυτών, τα οποία πέφτουν στο έδαφος. Εκεί πέρα μετατρέπονται σε μια ξηρή σκόνη την οποία εισπνέει ο άνθρωπος και μολύνεται. Επίσης μπορεί να μολυθεί ο άνθρωπος από δάγκωμα κάποιου τέτοιου τροκτικού ή ενδεχομένως από μια ανοιχτή πληγή που ήρθε σε επαφή με τροκτικά.
1: Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ο χρόνος επώασης του ιού που μπορεί να φτάσει έως και τις 8 εβδομάδες.
22: Ο χρόνος από τη στιγμή που προσλήθηκε κάποιος μέχρι τη στιγμή που θα εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες, μπορεί να προκαλέσει και ελαφρά νόσηση όπως γρυπώδη συνδρομή, όμως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου.
1: Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με απλή ίωση.
21: Έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, πονάνε τα κοκαλά μας, οι μύες μας, μπορεί να έχουμε γαστρεντερικό. Όσον αφορά τους ιούς χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική, συνήθως προκαλούν πνευμονική νόσο και σε κάποια στιγμή έχει αναπνευστική δυσχέρεια, δεν μπορεί να αναπνεύσει και ενδεχομένως να χρειάζεται και να διασωληνωθεί. Στην Ευρώπη γενικότερα προκαλούν ένα άλλο είδος, ένα άλλο κλινικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή κάνουμε μελανιές, έχουμε αιματουρία και επίσης προσβάλλονται και τα νεφρά. Τώρα η μορφή που είναι στη Λατινική Αμερική που έκανε τα κρούσματα στο πλοίο έχει μεγάλη θνητότητα, είναι πάνω από 30% έως και 40-50%. Αντίθετα, η μορφή που είναι στην Ελλάδα με τις αιμορραγικές εκδηλώσεις και τις νεφρικές βλάβες, η θνητότητα είναι γύρω στο 10%.
1: Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής εκτίμησης.
22: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι σημαντική ώστε να ενημερωθούν για ένα σπάνιο ιό και επειδή έχουμε νοπές τις εμπειρίες από την πρόσφατη πανδημία, γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή.
21: Να αποφεύγουμε την έκθεση σε τροκτικά και σε περιτώματα τροκτικών, αλλά και χώρους οποίους διαπηρούν τροκτικά.
1: Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κρουσμάτων.
3: Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, Ντόναλτ Τραμπ και Πακιστανοί διαμεσολαβητές δηλώνουν ότι μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά από ποτέ. Παρότι η Τεχεράνη κάνει λόγο για την ώρα για λίστα επιθυμιών της Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να διευκολύνει, όπως λέει, τη διπλωματία, παγώνει την επιχείρηση Ελευθερία μόλις 48 ώρες από την έναρξή της. Το Ιράν μιλά για νίκη, επισημένοντας πως υπό τις νέες συνθήκες θα καταστεί δυνατή η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Παρότι οι Αμερικανοί και Πακιστανοί βλέπουν τη συμφωνία πρώτων πυλών, οι Ιρανοί δεν έχουν απαντήσει ακόμα επισήμως. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Χρύσα Τσίχλη.
23: Επισήμως εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσει οι Ιρανοί, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι δεν έχουν παραδώσει ακόμη την αντιπρότασή τους ή την απάντησή τους στο Πακιστάν. Γνωρίζουμε από το Άξιο ότι εντός 48 ωρών πρέπει να απαντήσουν στις αμερικανικές προτάσεις. Πάντως το πρακτορείο Τασνίμ χαρακτηρίζει την συμφωνία ως μια δικαιολογία για την υποχώρηση του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μπαγκέρ Καλιμπάφ μίλησε για μια προσπάθεια του Τραμπ για μια νέα στρατηγική. Να διαιρέσει την Τεχεράνη και να πετύχει την παράδοσή της.
24: Τώρα, Χρύσα, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχουμε πληροφορίες για το τι προβλέπει αυτό το μνημόνιο μίας σελίδας, το οποίο αφήνει και πολλά κρίσιμα ζητήματα στο μέλλον, για το επόμενο στάδιο. Είναι μια βάση, να το πούμε έτσι, ειρήνευσης.
23: Πάμε να δούμε λοιπόν τι προβλέπει αυτό το μνημόνιο κατανόησης σύμφωνα με το Άξιος που το έφερε στην δημοσιότητα. Προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν. Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση των περιορισμών στην διέλευση των σενών του Ορμούζ. Αυτά τα στοιχεία, τα σημεία θα προσδιοριστούν περαιτέρω μέσα σε μια διαπραγματευτική περίοδο 30 ημερών. Ναι. Και παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν από λίγο είπε ότι οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί και πριν να φτάσει στην Κίνα, πριν την άλλη εβδομάδα δηλαδή, υπάρχουν κάποια θολά σημεία σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ο βασικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την επιχείρηση επική οργή ήταν πάντα, όπως έλεγε ο ίδιος, η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, παραμένει στον αέρα αυτό το μορατόριο με εμπλουτισμού ουρανίου για πόσο θα διαρκέσει, ποια είναι η διάρκεια του. Να θυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν πει για 5 χρόνια, οι Αμερικανοί για 20 χρόνια. Mm-hmm. Τελικά τα βρήκαν, πού τα βρήκαν και αν τα βρήκαν. Επίσης, τι θα γίνει με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται ήδη στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για αυτή την πυρηνική σκόνη που εμείς θα την πάρουμε. Έχει πει ότι θα μπει και μέσα στο Ιράν να την πάρει. Στο PBS πριν από λίγο είπε ότι θα μας την παραδώσουν. Παραμένει ασαφές από το μνημόνιο κατανόησης τουλάχιστον που διαβάζουμε. Όσον αφορά στην άρση των περιορισμών στα στενά του Ορμούζ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Ιρανοί θέλουν ένα νέο καθεστώς, τον πλήρη έλεγχο και να επιβάλλουν διόδια. Έχει συμφωνηθεί κάτι με αυτά? Έχουν υποχωρήσει οι Ιρανοί ή έχει δεχθεί κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ? Και αυτό παραμένει στον αέρα. Όσον αφορά το τρίτο σκέλος, σχετικά με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, οι Ιρανοί είχαν πει ότι εμείς θέλουμε άμεσες υποχωρήσεις, θέλουμε κάτι στο τραπέζι πριν προχωρήσουμε. Εδώ μιλάνε για σταδιακή άρση και σταδιακή αποδέσμευση. Και αυτό μοιάζει λίγο.
24: Είναι πάρα πολλά τα θολά σημεία. Είναι πολύ σωστά διατυπωμένα, νομίζω, όλα τα ερωτήματα που δείξαμε. Πάντως, η Γαλλία, Χρύσα, φαίνεται ότι αξιολογεί θετικά τις εξελίξεις και μετακινεί το Charles de Gaulle κοντά στα στενά.
23: Αυτό ακριβώς αναφέρεται από τις γαλλικές αρχές. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδεία των πολεμικών σκαφών, κινείται προς τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια κοινή αποστολή Βρετανίας-Γαλλίας στα στενά, όταν θα ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, και του είπε, του ζήτησε να δεχθεί τη βοήθεια Βρετανών και Γάλλων στα στενά του Ορμούζ.
3: Την ίδια ώρα, οι Ισραηλοί ζητούν ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η ΣΥΑ, ένα τάνκερ με σημαία Ιράν, το οποίο επιχειρούσε να φτάσει σε ιρανικά λιμάνια, να περάσει στα στενά του Ορμούς, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν από αεροσκάφος F-18 του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο απογειώθηκε από το Abraham Lincoln. Mm. Και μάλιστα το αεροσκάφος χτύπησε, άνοιξε πυρ με το πυροβόλο του των 20 χιλιοστών και χτύπησε το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, το οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια βεβαίως έντρασαν οι υπόλοιπες αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο σημείο. Υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικανοί πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Μπορεί η επιχείρηση Ελευθερία να πάγωσε, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει.
24: Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πιο σαφές. Έγινε... Και έχουμε μία επίσης εξέλιξη, μία ακόμη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Μία νέα επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Νετανιάχου. Όλοι πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης, αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας. Τι άραγε συζήτησαν?
0: Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά και προκειμένου να διαλύσει όλες τις υπόνοιες για ευνηδιασμό του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε απόλυτο συντονισμό, ότι έχουμε διαρκή επαφή, είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, μιλάμε συνέχεια. Είπε ακόμη πως έχουμε κοινούς στόχους, με πιο σημαντικό από αυτούς την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και βεβαίως την καταστροφή των εργαστηρίων, ώστε να μην μπορούν να εμπλουτίσουν ουράνιο οι Ιρανοί. Θέτει ακόμη πιο συγκεκριμένους στόχους ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης λένε ότι έχουν μεταφέρει στους Αμερικανούς πως θέλουν δεσμεύσεις και για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα παγωμένα κεφάλαια που ζητάει πίσω το Ιράν ώστε να μην χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά θέλει και ελευθερία επιχειρήσεων το Ισραήλ, ώστε όταν εντοπίζει απειλές να μπορεί να δρά χωρίς περιορισμούς.
24: Πάντως ένα χτύπημα στην Πυρητό πριν από λίγο.
0: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ναι, ναι. Του.
24: Α, μάλιστα. Πάντως πήγα να πω ότι ένα χτύπημα του Ισραήλ νωρίτερα στη Βηρητό προκαλεί πλέον σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της εκεχηρίας στην πολυπαθή χώρα, στο Λίβανο. Είναι το πρώτο χτύπημα μετά από εβδομάδες στην πρωτεύουσα της χώρας.
0: Στην συνοικία Ντάχια, στο προπύργιο της Χεσμπολά, πριν από λίγα λεπτά, χτύπημα από την αεροπορία του Ισραήλ κατά του διοικητή των δυνάμεων Ραντουάν της Χεσμπολά. Μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από δύο λεπτά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο ίδιος με εντολές του Πρωθυπουργού έδωσαν οδηγίες στον στρατό για να επιτεθεί εφόσον εντοπίστηκε ο στόχος, και είναι πράγματι ασία το πρώτο χτύπημα εδώ και πολλές εβδομάδες έξω από τα όρια της εκεχηρίας, θα έλεγε κανείς, διότι δεν είχαν ξαναχτυπήσει στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινοί. Να δούμε τι επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει αυτό το χτύπημα.
24: Τι μπορεί να προϊονίζεται αυτό.
3: Στην τρίμερη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας δόθηκε έμφαση στην ανάγκη άμεσης εκτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επιμένει στη σημασία εξασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Στην κοινή προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στη μείωση των εντάσεων και συνοικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης εξέφρασαν οι ηγέτες των τριών χωρών στην τριμερή συνάντηση κορυφής στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα, τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
3: Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να εξασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
2: Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα επισήμανε ότι η συνεργασία των τριών κρατών μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
3: Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων από τη μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως οικονομική συνεργασία και ενεργειακή μετάβαση. Συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι για την ασφάλεια απαιτούν συνεχή συνεργασία, συντονισμό και δέσμευση για τη σταθερότητα και την ειρήνη, ανέφερε από την πλευρά του ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το Brand Affair κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Άρωμα εκλογών αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρες κάλπες, αλλά και το φρένο που βάζει η κυβέρνηση στα σενάρια, παραπέμποντας τη λήξη της τετραετίας.
2: Εγώ εκλογές θα γίνουν το 2027.
3: Όχι,
2: κάπου προς την άνοιξη του 2027. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
4: Και αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Απ' τη μία θα έχουμε ένα τυχοδιοκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα.
5: Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι. Έχουμε μπει, η αλήθεια είναι, αντικειμενικά, στον τελευταίο
6: περίοδο.
5: Χρόνο.
6: Πρέπει να έχουμε, οπωσδήποτε.
7: Πρέπει.
6: Για να βγει η χώρα από το τέλμα. Και να γυρίσει η χώρα σελίδα.
0: Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της.
1: Άγνωστος χ στα εκλογικά σενάρια παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντά μοιρασμένες αντιδράσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
8: Αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Διότι είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον, διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο.
9: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο.
1: Η αντιπαράθεση τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις.
2: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
3: Συντόμως.
2: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τη σέβεται.
10: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
11: Φοβάστε και το αποφεύγετε γι' αυτό ως ο διάβολος στο λιβάνι.
1: Έτοιμα για εξεταστική επιτροπή έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όπως περιγράφεται η συνεδρίαση θα γίνει σε ένα βαρύ κλίμα. Να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
12: Είναι δεδομένο ότι θα δούμε μια ζωντάνια σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα που δεν μας έχει συνηθίσει σε ανάλογες συνεδριάσεις στο παρελθόν ΣΥΑ, διότι περισσότεροι από 40 βουλευτές, όπως πληροφορούμαστε, έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν αύριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη δημόσια εκφράσει τα παράπονα, τις αντιρρήσεις, τις ενστάσεις τους για διάφορες κυβερνητικές αποφάσεις και αυτό αναμένεται να κάνουν και κατά την αυριανή συνεδρίαση. Τις προηγούμενες μέρες έγινε το σχετικό μασάζ από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Δεν περιμένουν να ξεφύγουν οι τόνοι, πάντως είναι δεδομένο πως θα εκφραστούν πολλές διαφοροποιήσεις. Τον τόνο θα δώσει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα. Αναμένεται, όπως λένε συνεργάτες του, περισσότερο να ακούσει τους βουλευτές. Θέλει να ακούσει τι έχουν να πούν, αλλά αύριο χαρακτηρίζουν ιστορική τη συνεδρία και για έναν ακόμα λόγο. Διότι αύριο θα ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση μέσα από αυτή τη συνεδρίαση, διότι θα παρουσιάσει η κυβερνητική πλειοψηφία την πρότασή τη με τον Πρωθυπουργό να βάζει τις γενικές αρχές με στόχο ένα σύγχρονο σύνταγμα, όπως λένε πληροφορίες, καθώς και να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και λειτουργική δημόσια διοίκηση, αλλά ταυτοχρόνως να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, πολιτικού συστήματος και θεσμών.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη νίκη επί της Βαλένθια και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ θα επιδιώξει σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός. Για πέμπτη διαδοχική φορά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά από 3-0 στη σειρά επί της Μονακό. Στο τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια αποκρίθηκε η Arsenal και περιμένει η Bayern ή η Paris Saint-Germain στο μεγάλο ραντεβού της Βουδαπέστης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
13: Για πέμπτη διαδοχική φορά στο Final Four της Ευρωλίγκα,
3: Στον Γκαστόν Μεντεσίν του Μονακό, ο Ολυμπιακός φράγησε την πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ.
7: 3-0 σκούπα στα play-off απέναντι στην Μονακό.
13: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί.
3: Ο Έλληνας προπονητής έδωσε το σύνθημα κατάκτησης του τροπέου.
0: Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.
14: Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή. Και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στο τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τους Μονεγάσκους, οι Ερυθρόλευκοι ήταν επιβλητικοί. Ήταν καυτοί από τη γραμμή του τριπόντου με 18-33 εύστοχα, ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με 61 πόντους και έφτασαν εύκολα στο 3-0 με σκορ 82-105.
15: Θέλω να λειτουργήσουμε το καλύτερο δυνατό, πόσο μάλλον φέτος πηγαίνει στην έδρα του αντιπάλου μας και ξέρουμε και πόσο σημαίνει αυτό για τον κόσμο μας.
3: Η συμμετοχή στο Final Four θα επιδιώξει να εξασφαλίσει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Βαλένθια, έχοντας το υπέρ του 2-0 από την Ισπανία.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια που θέλει να κάθε αθλητής να παίζει. Τα παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final Four.
16: Είναι στο τελικό του Champions League.
3: Θέση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια έκλεισε η Arsenal. Οι κανονιέρδες επικράτησαν 1-0 της Ατλέτικο με τον γκολ του Σάκα και περιμένουν Bayern ή Paris Saint-Germain στο απόλυτο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό γεγονός στη Βουδαπέστη.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
18: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
20: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
21: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης με...
20: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 9.
22: Νόβα, 9.31.
20: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
23: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης, δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
24: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
23: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
24: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
23: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
25: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
6: χρέωση. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
25: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
26: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
25: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
26: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
27: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
25: Στο Nova 931 News Today.
27: Χορηγός της εκπομπής
25: Γαλανόπουλος Γκάβρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάβρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
28: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Nova 931.
25: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Νόβα 931.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10.
1: Nova 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: 50-50 σαν στάρ του σινεμά.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Χα, έμεινα από μπαταρία.

0: κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Nova 931.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova Radio News Today.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
5: Ακούστε

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

τα που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προ

0: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
1: Yeah.

0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Άρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα το δωμάτιο. Να έρχεσαι

0: 31. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.